0: Hey everyone, this is Lou Graham of Foreigner, and I listen to 104.7 Rock Radio in Greece.
1: Η ώρα είναι 4 στο Rock Radio Mikel, στους 104,7.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
14: Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 4.7.

0: Hi, this is Chris de Burgh, and you're listening to a wonderful radio station, Rock Radio 104.7, Greek.
1: Η ώρα είναι 6:30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Back to the music.
4: Chaos. Nothing's off limits.
5: No.
3: 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα.βαρύτιμος.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Εκεί.
8: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι,
8: ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

0: Radio 104.7.
1: Music. Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Studio Hair λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
12: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here?
4: Rock radio.
3: Better time than now.
4: The new 104.7.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Ready, ready, ready. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.

0: Radio 104.7.
1: Music. Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Hi, this is Andy Rock, and you're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Η ώρα είναι 9:30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
2: Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσες επιλεγμένες

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο Τηλερής.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: For the private pleasure of a limited number of families.
5: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

0: Θεσσαλονίκη.
1: One O 4.7 Rock Radio Mikel Θεσσαλονίκη.

0: Hello, I'm Phil Collins, and you're listening to Rock Radio. Good fun. Enjoyed it very much. Enjoyed it very much.
1: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
7: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια, μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκέ? Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
14: Ναι.
13: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Meeting cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοπιού, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Θεσσαλονίκη.

0: Don't you wanna be loved? 104.7.
1: This is
2: Rock
1: Radio Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
9: What the most important campaign I've worked on.
8: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

104,7 Μικέλ, Rock Brands, ξεκινάμε και πάμε ένα μουσικό ταξίδι μέχρι και τη μία. Σουκού πρώτο πυλόν, τα μπανάκια θα ξεκινήσουν και με τη βούλα πλέον. Ακούσαμε τους Cars στο Magic και στη συνέχεια ακούσαμε τους Αμέρικα στο You Can Do Magic. Πολύ μαγεία μαζεύτηκε. Stephen the Tears, Driver Seat. Τηλεφωνάκια ανοιχτά στο 2310 25 104 και 7, μας καλείτε είτε για μουσικές προτάσεις, είτε για να μας πείτε τα νέα σας, για ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Facebook και Instagram, Rock Radio 104 και 7, και εκεί μηνύματάκια μας στέλνετε, φωνητικά

Αυτή είναι η Aspen Creek παρά με τον Lars Sampson. Είναι το Tell Me. Ανέβηκε στη θέση του Rock Radio Top 10. Στη θέση νούμερο 9 ανέβηκε με τις δικές σας ψήφους φυσικά. Τώρα θα ακούσουμε μια διασκευή. Είναι ο Billy Idol. Και διασκευάζει το Don't You Forget About Me των Simple Minds. Ας δούμε λίγο τη θερμοκρασία, η οποία βρίσκεται στους 31 βαθμούς Κελσίου για την ώρα τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης, με την υγρασία να αγγίζει το 50%. Οπότε είναι ώρα να πάμε για μπανάκι, 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη στο Diamond Premium Beach Club, τη μαγαζάρα που θα βρούμε στα Νέα Μουδανιά. Μπορούμε να απολαύσουμε εκεί το brunch τους, μπορούμε να απολαύσουμε τα μπεργκεράκια τους, τα σουβλάκια τους, τα καλαμαράκια τους, ζομεζέδες, ό,τι θέλετε. Να πιούμε τις κοκτέιλάρες μας. Τρέχει επίσης και ο διαγωνισμός στο Instagram του Rock Radio για τις δύο κοκτέιλάρες που θα κληρωθούν την Κυριακή και μπορείτε να τις απολαύσετε στο Diamond. Και γενικώς μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, με ιδιωτικό πάρκινγκ, με όλα τα comfort, με φοβερές ξαπλώστρες. Diamond Premium Beach Club.

Echo and the Bunnymen ακούσαμε και το Silver και τώρα θα ακούσουμε του Σαχά στο Take On Me. Είστε συντονισμένοι στο Rock Brand της Δημήτρης Βακάρος στον αέρα του Rock Radio 104,7. Μικέλ, πάμε παρεούλα μέχρι και τη μία.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakakis.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

επιστρέψαμε από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για το σημερινό Rock Brunch. Μπήκαμε με Martha and the Muffins και θα συνεχίσουμε με The Cult και εσείς Cell Sanctuary.

απολαύσαμε χθες στην Ελλάδα, στη χώρα μας, και κάνανε ένα πολύ ωραίο λαϊβάκι κάτω στην Αθήνα, το οποίο το γούσταρε πολύ ο κόσμος. Για εμάς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα μπορούμε να πηγαίνουμε και στη Βουλγαρία σε λίγες εβδομάδες από τώρα, που θα βρίσκονται στο Πλότι, στο Feel Good Festival. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, 10 λεπτά και πριν τις 12 θα ακούσουμε Oasis και Live Forever. Αλλά πρώτα θα σας πω για το Diamond Beach Club στα Μουδανιά, το μαγαζί με τα 4,8 αστεράκια στο Google Maps, 1700 κριτικές. Πείτε να δείτε τι γίνεται. Αν δεν πιστεύετε εμένα ότι είναι μάζαρα, θα πάτε να το δείτε κι εσείς με τα μάτια σας, να γνωρίσετε και τα παιδιά του προσωπικού που είναι ευγενέστατα, να κάνετε τις βουτιές σας στη θάλασσα, να απολαύσετε κάτι από τις επιλογές του μενού, που είναι μία και μία φανταστικές και πεντανόστιμες. Diamond Premium Beach Club στα Μουδανιά.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go better.

Elevator! Έχουμε μπει πλέον αισίω στη δεύτερη ώρα του σημερινού Rock Brunch, το καλύτερο γεύμα της ημέρας, πριν το μεσημεριανό, μετά το πρωινό. Δημήτρης Βακάρος σερβίρει πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, Tom Jones, Stereophonics, Mama Told Me Not To Come.

Alan Parsons Project, εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, αυτό είναι το Eye in the Sky. Πάμε λίγο στο δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων, ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γυρωρινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις και τις βραδινές ώρες 3 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς, και όλα αυτά μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Πάμε να ακούσουμε τώρα εμείς τον κύριο Luke Graham στο Time Heals the Pain.

γλυκιά. Αλλά έχουμε ένα που πάει σποράδες και είναι πολύ ωραίες οι σποράδες. Πέρυσι είχα επισκεφτεί εγώ τη Σκόπελο και είναι πανέμορφα. Σκιάθο μπορείτε να πάτε, Αλόνισο, πανέμορφες περιοχές. Οπότε, ναι, με υψηλή πληρότητα, γύρω στο 95%, σάλπαρε και φέτος και ξεκίνησε η φετινή σεζόν. Αυτά τα ταχύπλα που μας πάνε απευθείας από εδώ στις σποράδες. Εντάξει, αλλιώς άμα θέλετε Κυκλάδες κατεβαίνετε πειρά. Τι να κάνουμε, και εμείς που τώρα θα μείνουμε εδώ, θα είμαστε στην πόλη τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο, τι θα κάνουμε. Θα πάμε στο φίλο μας τον Στέφανο στο Diamond Premium Beach Club με όλες τις ανέσεις μας, με το ιδιωτικό μας πάρκινγκ, 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Δεν θα κάνουμε πολλά χιλιόμετρα, θα πάμε εκεί, θα κάνουμε τη βουτιά μας, θα δροσιστούμε, θα φάμε τις φρουτοσαλάτες μας, θα πιούμε τα κρασάκια μας, τα κοκτέιλ μας και θα είμαστε κύριοι, και μετά ξαναγυρνάμε να κάνουμε τη δουλίτσα μας. Μια χαρά, δεν χρειάζεται ούτε C-Jets, ούτε Blue Star, ούτε τίποτα. Μια χαρά, γιοταχή και σε 50 λεπτά είσαι εκεί, Diamond Premium Beach Club. Αν Clark τώρα και Art Darkness στο Rock Radio 104,7, Μικέλ.

0: Η ώρα είναι 12.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσες επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Pointer Sisters που μας βάλανε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και Hot Together. Σε πάλι Pointer Sisters και I'm so excited. Στη συνέχεια μας ακούσουμε Alan Vega και Jukebox Baby. Το πάμε από εδώ, το πάμε από εκεί. Λίγο disco, λίγο πιο ηλεκτρονικά. Από όλα έχουμε ακούσει σήμερα και νομίζω γουστάρουμε. Δηλαδή αν καταλάβω και από τα μηνύματά σας, γουστάρετε όσο γουστάρω εγώ. Οπότε πάμε καλά. Οπότε συνεχίζουμε. Μέχρι και τη μία, τώρα ο Φραντς με Δημήτρη Βακάρο.

Και μετά τον Elvis Presley και τον Burning Love θα πάμε σε κάτι δικό μας του Rock Radio Top 10. Στη θέση νούμερο 7 θα βρούμε Emma Rosa, Good Enough. Είμαστε 10 λεπτά για πριν το τέλος της σημερινής μας εκπομπής και πριν την άφηξη του Σωτήρη Τζότζο Βακάρο, ο οποίος στο σημερινό Double Trouble έχει και Listen and Win. Κερνάει το καφεδάκι του μήνα παρέα με τα καταστήματα Μικέλ.

πεις θα σας αφήσω με Men at Work και Who Can It Be Now. Θα σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι φυσικά στο Rock Radio 104,7 Μίκελ και ακολουθεί το Double Trouble με Σωτήρη Τζόρτζο Βακάνος, ο οποίος μόλις κατέφτασε και έχουμε και το Listen and Win. Καλά τα λέω, καλά τα λέω. Το Listen and Win φυσικά, το οποίο σας δίνει την ευκαιρία να είστε ένας τυχερός ή μία τυχερή που θα κερδίσει παρέα με τα Μικέλ. Εμείς εδώ κερνάμε τον καφέ του μήνα, δηλαδή ένα καφεδάκι για έναν ολόκληρο μήνα κάθε μέρα εκτός σουκού. Και όλα αυτά έχετε τη δυνατότητα να τα κερδίσετε στο επόμενο δίωρο με το Σωτήρι Βακάρο. Από μένα, Δημήτρης Βακάρος, θα τα πούμε Δευτέρα ξανά, 11:00 το Rock Brunch, το ωραιότερο γεύμα της ημέρας, πριν το μεσημεριανό, μετά το πρωινό.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Εκεί.
6: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Now back to the music.
10: What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
9: Greetings. Via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

0: Trouble, τι κάνετε, πως είστε, πού σου κού εν όψη. Εδώ, πήρα τα ενία μετά, είσαι το Rock Brunch εδώ πέρα, Δημήτρης, και μπουκάρω δυναμικά, παρέα με τα οπτικά Ζανής, είναι ο κεντρικός μου χορηγός στο Double Trouble, Αριστοτέλους 11, όλα αυτά ως 104,5 Rock Radio Μικέλ, η τελευταία σας ευκαιρία σε αυτό το 2ωρο να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Και βέβαια, μην ξεχνάτε, τρέχει κι άλλος ο διαγωνισμός στο Instagram ό,τι αφορά τα κοκτέιλάκια για το Beach Bar Diamond στα Νέα Μουδανιά. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, και στο Ραδιοδράμα 99 και 1 και rockradio.gr από το site μας σε ολόκληρο τον πλανήτη.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

αδερφός του Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Φρανκ Σταλόνε. Ότι είναι η τεράστια επιτυχία μας έχει δώσει τόσα χρόνια. Far from home. Ότι είναι η τεράστια επιτυχία μας έχει δώσει τόσα χρόνια. Far from over.

επενδύσω μουσικά, έτσι να κάνετε τις ωραίες σας βολτίτσες εκεί στο Μαμάρτι, στο Σαν Ζελιζέ, με Frankie Valli, I got passion for Paris.

στη Θεσσαλονίκη. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη και υλικό. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetralux, αν έχετε προβλήματα με τα υδραυλικά σας, ηλεκτρολογικά σας, στο σπίτι επικοινωνήστε στο 231-0-20-55-82, Ολυμπιάδος Αθηνάς 1, αγωνία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Σιγά μωρέ, πόσο έχουμε, 34 βαθμούς Κελσίου, με υγρασία στο 45%. Καλά είσαι. Αγκαλιάζεις σφιχτά, πολύ σφιχτά. Και λες πόσο το αγαπάς το κλιματιστικό. Γιατί έχουμε μια ερωτική σχέση, όπως καταλαβαίνετε. Ο Περικλής, ρε καλός το Περικλή. Queen, μπράβο Περικλή, έμπαινε Περικλή. Έρχονται μετά η Queen, αράχτε.

Εσείς να είστε έτοιμοι, γιατί θα χρειαστεί για τον τελευταίο καφέ του μήνα να στείλετε Μικέλ Ροκς είτε στο Messenger του Rock Radio είτε στο email rockradio@rockradio.gr, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email, αλλά πάνω απ' όλα το κωδικό Μικέλ Ροκς, για να καταλάβουμε ότι πάτε για τον καφέ του μήνα. Και βέβαια να περιμένετε την ερχόμενη εβδομάδα να χτυπήσει το τηλέφωνο, θα επικοινωνήσουν μαζί σας από τα Μικέλ για να κερδίσετε τον καφέ του μήνα. Rock Radio 104.7. Music. Την γνωρίζετε από Σάμπα. Πήρε το αεροπλάνο από την Σουηδία να πάει να συναντήσει τον Phil Collins, να τη βοηθήσει στην παραγωγή του άλμπουμ και να παίξει και drums. Και αυτό έκανε ο Phil. I know there's something going on, από το 1982. Frida, στο Rock Radio Mikel. Double track.

0: Το βράδυ στα Night Tracks θα σας πάει έως και τις 10 το Μασά Σταματόπουλος και από τις 10 θα σας αναλάβει Γιάννης Δημητρόπουλος. Double Trouble, απαραίτητα με το οπτικά Τσάνης. Αριστοτέλους 11. Θα γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια με απίστευτες μάρκες, όλες οι μάρκες γυαλιά ηλίου. Πας εκεί, αρχίζεις να βάζεις, να βγάζεις, να βάζεις, να βγάζεις, μέχρι να βρεις το τέλειο γυαλί για σένα. Ναι ρε φίλε. Και στα drums και την παραγωγή ο Phil Collins, Frida, από το 1982. I know there's something going on. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, που σου κου. 27 λεπτά μετά τη μία, εκεί θα με πάνε στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχονται και στη Θεσσαλονίκη.
1: Hello everybody out there on Radio Land. You're listening to Night Tracks with my man Vakaros. My name is Huey from the Fun Loving Criminals and I all want you to have a good time. And remember, I love you.
0: We love you, Huey. We love you. Fun Loving Criminals. Έχει ζέστη. Too hot.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
5: We've got our fingers on the pulse, of this community.
6: 104.7. Back to the music.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: βλέπω τη Σάλμπαρε και φέτος με υψηλή πληρότητα το πρώτο πλοίο για σποράδες. Δεν έχουμε 100 πλοία εδώ πέρα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Έχουμε ένα και το προσέχουμε σαν τα μάτια μας, ξέρω. Δεύτερο ημίωρο, αυτή είναι η Aspen Creek. Με τον Lars Subsounds, τα πολιτικά έβγαλε μια θέση στο νούμερο 9 στο Rock Radio Top 10 με το Tell Me. Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνη, Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Γνωριζόμαστε πολύ καλά, 37 χρόνια. Βάθος, βαρός. Και καλοκαιρινός Βακάρος. Μόνο με τα κλιματιστικά δεν μπορώ να μιλήσω, χαμός γίνεται. Αν και τα λατρεύω την αγχωρητική σχέση. Όλα αυτά στους 104,7 Rock Radio Μικέλ, να είστε κοντά γιατί πολύ μπορεί σε λίγο να δώσω το σύνθημα για να πάτε να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Και μόλις δώσω, μόλις ακούσετε εκεί τις κόρνες, μόλις ακούσετε, θα έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας να στείλετε Μικέλ Rocks, εντάξει, όνομα, τεπώνυμο, email, τηλέφωνο. Και πάτε να κερδίσετε το καφέ του μήνα, ρε φίλε. Τι άλλο να κάνω, σπαθιά να καταπιώ. Υπάρχει κι άλλο ο διαγωνισμό στο Instagram του Rock Radio. Όπου πάτε να κερδίσετε κοκτέιλάκια στο πρώτο premium beach bar στα νέα μου δανειά, το Diamond. Που είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Ωραία θάλασσα, φοβερές γεύσεις, φοβερά κοκτέιλ. Θα περάσετε πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα με Natalie S. Hanmi στο Instagram αλλά και στο Facebook να πάμε να κάνουμε το μοναδικό
1: flashback.
0: Βεβαίως, κορίτσια, είναι αυτά που ψάχνετε. Σε επιλεγμένες μπουτίκ βρίσκεται τα προϊόντα Natalie S. Hanmi. Αλλιώς θα τα δείτε από κοντά και θα πείτε: α, μάλλον, αυτά είναι, αυτά είναι, αυτά είναι, αυτά ψάχνω. Λοιπόν, 26 Ιουνίου σήμερα και

0: Αυτό κυρίες και κύριοι είναι το μοναδικό
1: Flashback
0: με Natalia Sandman Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες. Γυρίσαμε το χρόνο πίσω σαν σήμερα 26 Ιουνίου στο 1978. Συναντήσαμε στην κορυφή του Billboard

0: πολύ πολύ ραδιοφωνικό. Καινούργια δουλειά από Sun City, When They Come Around, θα μας οδηγήσει παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11 στο Rock Radio Top 10. Όλα αυτά στους 104,7 Rock Radio Μικέλ σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99,1 και παγκοσμίως από το site μας. Μας ακούτε παντού από το rockradio.gr.
1: Not to understand music.
2: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
0: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
3: I can't love you anymore. Can't keep chasing you round the back of my mind.
2: Number 9.
0: Aspen Creek, featuring Lars Subsound, Tell Me.
2: Number 8.
0: The Rumbling, The Fallen.
2: Number 7.
0: Emma Rosa, Good Enough.
2: Number 6.
0: Reeves Stimson, Too Late.
2: Number 5.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
2: Number 4.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 3.
0: Generation Radio, The Melody.
2: Number 2.
0: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
4: Laugh at me. Sometimes flying.
2: Number 1.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
5: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
7: Θεσσαλονίκη.
8: An adventure that ultimately leads man to confront his own destiny.
9: Do not readjust.
10: This is your rock radio.

Γίνεται ένα μοναδικό ιδιαίτερο ταξίδι, ένα ταξίδι ζωής. Μόνο το Sunfly Travel με την εκεί της Μαρία Σούλη στην περιοχή Λευκού Πύργου. Έχει πάει σε 178 χώρες. Ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Υπάρχουν και τα Single Travelers, μικρές παρέες 4 ατόμων. Επικοινωνήστε με το Sunfly Travel στο 2310-280-500 και αφήστε να μεγαλουργήσει εκεί η Μαρία Σούλη. 45 χρόνια εμπειρίας. Αυτή είναι η Άριο Speedwagon.

Είστε έτοιμοι για τον καφέ του μήνα? Είστε έτοιμοι? Άντε ρε ορμάτε ρε βαράτε ρε βομβαρδίστε με. Έχω φοράει συγκράνος. Σας περιμένω είτε στο Messenger του Rock Radio 104 και 7,

Θα σας δώσω και τη δυνατότητα και στη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος, γιατί κλείνουμε την πρώτη ώρα με Survivor και Desperate Dreams, να συνεχίσετε να στέλνετε για το καφέ του μήνα, είτε στο messenger του Rock Radio 104,7, είτε στο email rockradio@rockradio.gr. Γράφετε Μικέλο Ροξ, όνομα τεπώνυμο, το τηλέφωνο σας και το email σας. Πάτε να κερδίσετε το καφέ του μήνα από τα Μικέλ και το Rock Radio. Κερασμένο καφεδάκι για έναν ολόκληρο μήνα. Ναι, ρε φίλε, 2 εβδομάδες, 10 σούπερ τυχερές ή τυχεροί που κερδίζουν το καφεδάκι τους.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
14: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
13: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
14: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
13: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
14: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
13: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
14: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
13: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά. Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

νούμερους 11. Μια θέση στο νούμερο 4 ανέβηκαν ο Keith Urban με τον Michael McDonald εχθές στην πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10, που είναι 5η στις 10 το βράδυ μέσα στα Night Tracks. We go back like a 1970 Cadillac. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι έχετε την ευκαιρία να ακούσετε σε επανάληψη το Top 10. Φυσικά έχετε ήδη αρχίσει να ψηφίζετε στο rockradio.gr για το Top 10 για την ερχόμενη εβδομάδα. Βλέποντας αρκετά 10 βίντεο κλιπς, κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα, το που σας αρέσει το επιλέγετε. Στους 104,7 Rock Radio Μικέλ, ψακώνουμε τα καφεδάκια μας να τονωθούμε με αυτή τη ζέστη. Τα Μικέλ είναι το στέκι μας, είναι η απίστευτη ποιότητα που θα βρούμε στο καφέ και όχι μόνο, σε όλα τα ροφήματα και τα στάξη, σε Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθείας σύνδεση ραδιοδράμα 99.1. Εχθές new entry στο νούμερο 10 εμφανίστηκε άλλη ωραία συνεργασία της Ella Langley και του Morgan Wallen. I can't love you anymore. Jojo, back

0: να έχετε το νου σας, γιατί απόψε από τις 11 το βράδυ κλείνει για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης. Όχι, μπορώ να το πω κάτι σημείο. Και κάπου εκεί στην Λέα Πανοράμα του εκεί είμαστε, να ξέρετε. Να έχετε το νου σας τέλος πάντων, αν θα χρησιμοποιήσετε το flyover, το περιφερειακό, τις 11 το βράδυ, σας κάνω παράκαμψη. Έλα Λάγκλεϊ, Morgan Wallen, new entry στο Rock Radio Star, στο νούμερο 10. I can't love you anymore. Η μία τραγουδάρα μετά την άλλη, πιστέψτε με.
1: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
0: Τους Neville Brothers είχα δει σε ένα ωραίο φεστιβάλ της UNICEF με Brian Adams, Celine Dion, Rod Stewart. Γινόταν ένας χαμός, Taylor Dane, από κάποια από τα νόματα που είχαν εμφανιστεί σε ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση. Και εμείς ήμασταν στο κοινό, εκεί στο Beacon Theater. Και το ακούσαμε αυτό live. Και το γυαλό μου.

0: Hello, we are Intelligent Music Project.
1: And you're listening to
2: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
3: Για δεύτερη εβδομάδα Gypsy Lass. Το νούμερο ένα, η μοναδική Intelligent Music Project με το No Flame, No Game. Εμείς πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο δελτίο καιρού.
4: Thessaloniki Weather.
3: Μία χορηγία του Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ? Έτσι ακριβώς όπως το βλέπετε, γενικά έδριος. Απλά στα γύρω ορεινά μπορεί να έχουμε έτσι.

αυξημένες νεφώσεις που μπορεί να έχουμε κάποιες τοπικές βροχές. Οι όμβρους, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 από βόρειο θερμοκρασία έως 34. Τώρα νομίζω ότι είμαστε πιο πάνω, 35 είμαστε, καλά νομίζω. Ευτυχώς η υγρασία δεν έχει ξεπεράσει το 50%. Αυτό βοηθάει πολύ. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Τώρα ένα από τα τραγούδια της Παρασκευής είναι αυτό το τραγούδι που μας έχουν δώσει η ρουλέτα με το εξαιρετικό Ready for Friday Night. Καλό που σου κου, Rock Radio Mikel. Είναι το Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους

Καζάνης, πας όλες τις μάρκες γυαλιά ηλίου φοράς. Δοκιμάζεις, βρίσκεις το στυλ σου και μετά δεν περπατάς, κατραχυλάς. Αριστοτέλους 11, οπτικά Ζάνης. Έχω και...

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπο ζωή. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή, Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
5: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

Ναι, καλησπέρα μου και στον Αποστόλη τον Αγγέλου. Έλα, καλό Σαββατοκύριακο. Άιντε, άιντε. Πάμε για καμιά βουτίτσα. Φύγαμε. Τελική ευθεία. Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης. Αριστοτέλους 11. Προκρίτιο Μικέλου στους 104,7. Σωτήρι Τζιότζιο, Μακάλος. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99,1. Καλησπέρα και παγκοσμίως, οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του κόσμου και μας ακούτε από το rockradio.gr. Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Όλες σας οι ασφάλειες. Το μαγικό τηλέφωνο 231-0-251-051 και ησύχασες. Ό,τι αφορά όλες τις ασφάλειες. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Δεν είναι τυχαίο που σας δείτε το Sundays. Θα καταλάβετε γιατί. Σε πολύ πολύ λίγο. 26 Ιουνίου 1993 γεννήθηκε η Αριάννα Γκράντε. Τους πάνω από 90 εκατομμύρια. Παρακαλώ. Από Kings of Leon το 1979, Nathan Followell. Από One Republic το 1979, Ryan Tinder. 1973, Gretchen Wilson, Country. 1972, από τους Lordi, ο Τζούσι Σάγκμα. Από το Radiohead το 1969, Colin Greenwood. Από GMF το 1969, Mark Decloid. Από The Wannadies, Par Wixten, το 1966. Από τις Sundays που σας μετέδωσα, το 1963, Harriet Wheeler, που υπακούγατε. Από Berlin που σας μεταδίδω, Take My Breath Away, το 1961, η φωνή που ακούτε, Terry Nunn. Το 1956, ο Chris Isaac. Το 1951, Mick Jones, το εγωστικής, ο κιθαρίστας. The Class. Συνεχίζω από ό,τι γίνεται, όλη η κοινωνία έτσι με σήμερα. 1955, Ivan Julian. 1953, Tony Avila. Από τους pop group Pussycat. Να ξέρετε τι βάζει. Από Sweet Sensation, 1950, Junior Day. Και εγώ συνεχίζει η λίστα. Από τους Taste, ο μπασίστας, το 1948, Richard McCarken. 1943, George Fain. 1942, ο μπασίστας των Kent Heat. Όχι, πέθανε αυτός. Τι έκανε, πέθανε. Πάει, τι έκανε. Ο 1940, Billy David Jr. Ωρε φίλε. You don't have to be a star και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτά. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία μότο μάλα μας πίτσα έβεσα Αγίου Δημητρίου 46. Ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, οι μηχανές σας, τα σκούτερ σας. Εκεί είναι ο φίλος ο Αντρέας. Καλό που σου κου, Αντρέα μου. Ή σταματάτε και συνοήστε από κοντά Αγίου Δημητρίου 46 ή επικοινωνείτε στο 231-295-95-97. 26 Ιουνίου και θα γυρίσω στο 1975 και ό,τι αφορά την ΣΕΡ, όπου μετά από 10 χρόνια γάμου χωρίζει τον Σόνι Μπόνο. Έχει φάει τόσο ξύλο. 4 μέρες αργότερα η ΣΕΡ παντρεύεται τον κιθαρίστα Γκρέκ Όλμαν. Μετά από 10 μέρες χωρίζουνε, έλα Παναγή μου. Αλλά μετά τα ξαναβρίσκουνε. Μετά ξαναχωρίζουνε. Και μετά τα ξαναβρίσκουνε. Μένουνε, τέλος πάντων θέλω να το κάνει, για 3 χρόνια παντρεμένοι. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μότο μάλα μας, Pete Savage, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών.

0: Για πάμε μια βολτίτσα στο περιφερειακό. Εκεί είναι ο φίλος ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο μου, καλησπέρα και καλό που σου κου, αδερφέ.
1: Καλησπέρα Σωτήρη. Λοιπόν, είμαι με κατεύθυνση προς δυτικά από την αρχή του περιφερειακού. Είναι μποντιλιαρισμένος. Ευτυχώς έχουμε ροκρύδι και ακόμα ωραία μουσική και περνάει ευχαριστά η ώρα.
0: Και σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Θα κάνουμε, θα κάνουμε καμιά βουτιά το Σαββατοκύριακο. Τι λες?
1: Πέρα πάω για πάνια, αλλά δεν ξέρω τι θα φτάσω παραλία.
0: Σιγά σιγά, υπομονή. δεν μας βιάζει. Η θάλασσα εκείνη δεν θα φύγει. Το θέμα είναι να φτάσουμε με ασφάλεια. Τι να κάνουμε.
1: Αυτό. Κι άμα δούμε ότι είναι και ωραία και τα λοιπά, καθόμαστε και κάνουμε και νυχτερινό πάνια.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα μιλάς. Now you're talking. Πάρα πολύ ωραίος. Καλό που σου κου, Γιώργο μου. Υπομονή.
1: Καλό μεσημέρι, για χαρά.

Λοιπόν, συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, θα χαιρετήσω ένα 9 λεπτό λίγο πιο νωρίς. Θα την κοπανίσω και Σαββατοκύριακο το βράδυ. Δεν θα τα πούμε στα Night Tracks. Μέχρι τις 10 θα πάει Θωμάς Σταματόπουλος, στις 10 θα καταφτάσει Γιάννης Δημητρόπουλος, εντάξει. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο κεντρικό μου χωρικό τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει.

Θερμοκρασία το κατάστημα του Σάββατο Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδες με αφινά σε ένα αγωνία, ηλεκτρολογικό, ηλεκτρολογικό υλικό. Χρώματα Τετραλούξ. Flashback Natalie S. Hammer, Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες χωρίς και είναι αυτά που ψάχνετε. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την οικία της Μαρία Σούλη στην περιοχή Λευκού Πύργου, το Sunfly Travel. Ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια. Δελτίο καιρού Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέδρια ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής Μότο Μάλαμα Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Έχει ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός στο Instagram του Rock Radio 104.7. Να δροσιστείτε με πολύ ωραία κοκτέιλ από το Beach Bar Diamond στα Νέα Μουδανιά. Μπείτε μέσα, βρείτε την ανάρτηση, δείτε τις οδηγίες για να συμμετέχετε. Τυπώνετε αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι τα λέμε σε επανάληψη με Rock Radio στα 10 Live. Τη Δευτέρα 1 με 3 Double Trouble και 9-11 το βράδυ στα Night Tracks. Καλά να περάσετε. Να πάμε και να έρθουμε με ασφάλεια. Σας χαιρετώ. 5 ώρα Δημήτρη Δημητρίου, στις 7 γιατί ο Λάζαρος εδώ τον έχω, αλλά πρέπει να φύγει σφαράτος. Στις 7 Θωμάς Σταματόπουλος, ο Μασπάκος, στις 10 και στις 10 Γιάννης Δημητρόπουλος. 7 η ώρα το πρωί του Σαββάτου, Τάσος Παπαδόπουλος ξεκινάει τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Αυτά.

0: ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πειλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.
9: Back to the music.
10: Yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

0: Joe Lynn Turner, and you're listening to Rock Radio Greece 104.7. Salamiki, so come on, keep rocking, keep the faith.
1: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Are you ready to rock?
7: Now, back to the music.
6: At a biatch, and I think you got it.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

below. 104.7. This is Rock Radio Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Rockin' the universe. Rock

Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Σύστημα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Okay, professor, let her rock.
4: Now, back to the music. Rock Radio Worldwide.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

0: Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένα.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Και στο τηλερής.gr.
8: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
9: Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

0: Hi, this is Geir from Norwegian classic rock project The Norseman Company, and you are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki. That's right, rock on!
1: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music 4.7. Rock Radio.

0: This is John from the Charlatans. You're listening to Rock Radio on 104.7 in Salonika.
1: Hi, this is Tim Burgess. You're listening to Rock Radio 104.7 in Salonika.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
3: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκ

0: Μα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
3: Τι εκεί.
2: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
3: Ναι.
2: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατρο απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

Believe it or not, είμαστε εδώ. 1981 και Joyce Carbury. Πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευούλα σήμερα, 26 Ιουνίου 2026. 26 του 2026. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά από τις 7, ο Θωμάς Σταματόπουλος είναι κοντά σας και θα είναι μέχρι και τις 9.

0: σου λέει και αυτό είναι ο Rip Steam στον τραγούδι το οποίο το βρίσκουμε στη θέση νούμερο 6 του Rock Radio Top 10.
1: Υπέροχο πραγματικά.
0: Λοιπόν, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στους 32 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η υγρασία στο 55%. Αυτά δεν είναι καλά τα νέα. Δηλαδή, γενικά η υγρασία με ζέστη και τα λοιπά, λίγο η δυσφορία είναι λίγο ανεβασμένη. Η Kate Hudson ξαναχτυπά με διασκευή φυσικά και πάλι, η οποία όμως είναι υπέροχη και αφορά τους Ολυμπιακούς, τους ερχόμενους Ολυμπιακούς αγώνες του 2028 της Καλιφόρνια. Διασκευάζει California Dreaming. Υπέροχο, υπέροχη διασκευή και αξίζει να την απολαύσουμε.

τα ωραιότερα κομμάτια μας έχει δώσει η Robbie Beck. Tears in the Rain. Εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ. Σε 104 και 7 και φυσικά η δύναμη της συνήθειας. Γεια σου, ρε Γιάννη Δημητρόπουλε. Λες μου, είπες μέχρι τις 9, μέχρι τις 10 δεν είσαι σήμερα. Ναι, σήμερα θα είμαστε μέχρι τις 10. Ο Δακάρος δεν έχει κάνει. Πάει για βουτιές. Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 10 μαζί. Και αμέσως μετά τις 10 για άλλο ένα τρίωρο, ο Γιάννης Δημητρόπουλος εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ. Ωραία πράγματα, θα περάσουμε υπέροχα σήμερα. Ναι. Λοιπόν, να στείλουμε καλησπέρες. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλησπέρα στον Γιάννη Δημητρόπουλο, φυσικά. Στη Δέσποινα, στην Ρόη. Στον Νίκο τον Παπαδόπουλο και στον Κώστο Μωυσίδη. Έτσι, εδώ είμαστε. Rock Radio Mikael στους 104.7. Και φυσικά ο αγαπημένος δικός μου Johnny Marr κυκλοφόρησε νέα δουλειά. Η οποία είναι υπέροχη πραγματικά. Και πάλι, για άλλη μια φορά, όσο την παγώ το μόρισε, αγαπώ τον Johnny Marr. Πραγματικά δεν έχει καμία σχέση. Έτσι. Και η μουσική του και γενικά σαν χαρακτήρα. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Αυτές είναι συμπάθειες. Johnny Marr και Spin.

ξέρω αν έχει πάρα πολύ ζέστη ή εσείς την κοπανίσατε περισσότερο για μπάνιο και χαλκιδικές, αλλά είναι χαλαρά τα πράγματα έξω όσον αφορά την κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Μάλλον η ζέστη είναι, να σας πω την αμαρτία μου. Γιατί 32 βαθμοί τώρα στις 7 η ώρα το απόγευμα, δεν είναι και λίγο, λέμε χάσα. Εμείς εδώ πέρα στις τροχές του Rock Radio στο στούντιο, μια χαρά είμαστε. Rolling Stones in the Stars. Εδώ στο Rock Radio Μικέλ. Ωραία πράγματα. Στα 26 μετά από τις 7 θα μας οδηγήσουν στο διαφημιστικό διάλειμμα των 7.30. Η Starship, No Way Out. Stay tuned on Rock Radio Μικέλ. Το Μάστα Ματόπουλος σήμερα μέχρι τις 10.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο Tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

για να σβούργει η παρέα του. Αυτά είναι. Cults και Rise. Εδώ στο Λοκρέντιο Μικέλ. Καλησπέρα να στείλω στον Νίκο τον Σατζόπουλο. Γεια σου Νικολάκη μου. Καλησπέρα στο Μάκη. Καλησπέρα και στη Δάφνη. Να είστε όλοι καλά, ρε παιδιά. Καλώς ορίσατε εδώ στο Λοκρέντιο. Καλησπέρα και στο Γιώργο. Α, και στο Θανάση τον Ατοκοπουλό. Ναι, ναι. Στο Δημήτρη του Χατζούδε επίση καλησπέρα. Να είστε όλοι καλά. Έτσι. Εδώ είμαστε μια τεράστια παρέα στο Λοκρέντιο Μικέλ. Έχουμε και άλλες καλησπέρες. Καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα στον Βασίλη, στον Δρόσο, τη Σούλα. Καλησπέρα στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στη Μαρία, στην άλλη τη Μαρία και στη Μίρια του Παγιουβάνη. Γίνεται χαμός. That's when I reach for my revolver.

δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα για τους Intelligent Music Project και No Flame, No Game. Έτσι, εσείς ψηφίζετε και διαμορφώνετε τη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα στο www.rockradio.gr. Τα αποτελέσματα, όπως και χθες, τα ακούτε κάθε Πέμπτη στις 10 ώρα το βράδυ στο Rock Radio Top 10 και την εκπομπή του Σωτήρη Βακάρου και τα Night Tracks. Λοιπόν, και σε επανάληψη κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Φυσικά σε podcast μπορείτε να τα ακούσετε οπουδήποτε θέλετε, απλά γράφοντας Rock Radio σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Rock Radio Μικέλ. Σήμερα θα είμαστε Σταματόπουλος μέχρι και τις 10 για 3 ολόκληρες ώρες και όχι για 2. Ωραία, θα περάσουμε έτσι. Μουσικάρες έτσι και γουστάρουμε. Λοιπόν, αφήνουμε τους Intelligent Music Project για να πάμε σε κάποιο άλλο συγκρότημα. Το οποίο μας έρχεται από την Ολλανδία και είναι καταπληκτική πραγματικά. Αυτή είναι η Common Remets. Από το δεύτερο άλμπουμ που κυκλοφορήσει το 2016, We Don't Make the Wind Blow, εδώ στον Rock Radio Mikkel.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: You'll reap the benefits for years to come.
15: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Steaming Windows. Coming from the body hit. Έτσι μας λέει ο Tony Joy White. Το τραγούδι είναι δικό του, έτσι. Η Tina Turner το εκτόξευε φυσικά, το κάνει μεγάλη επιτυχία. Το έδωσε η Tina Turner ο Tony Joy White. Και καλά έκανε. Και συνέχεια το ξανατραγούδισε ο ίδιος, μιας που είναι και δικό του. Γιατί να το τραγουδήσει, βέβαια. Rock Radio Μικέλιος 104.7. Καλώς ορίστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος για σήμερα. Θώμας Σταματόπουλος είναι κοντά σας. Θα είναι μέχρι και τις 10 σήμερα. Θα πάρουμε και λίγα Night Tracks μαζί. Θα περάσουμε υπέροχα. Oh yeah. Ray Parker Jr.

Εντάξει, δεν υπάρχει. Εντάξει, και τότε τυμπανίζει κιόλα. I'm in love with the other woman. Ναι, ναι, ναι. Και αυτή που έχει, τι γίνεται δηλαδή. Καλησπέρα στη Λένα, ρε Στήλη. Καλησπέρα και στο Λευτέρη. Καλησπέρα και στον Νίκο και στο Κυλκή. Γεια σου, Νικολάκη μου. Άρχισε σήμερα να τα κατάφερε. Λοιπόν, σε έστει εκεί έξω, δεν το συζητάμε. Σε λίγο θα έχουμε και τα νέα για τον καιρό και να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός για το Σαββατοκύριακο. Προς το παρόν θα απολαύσουμε τσαϊκέτο, όπως μας ζήτησε ο φίλος μας ο Νίκος, και Closer to the Sun.

Closer to the Sun, αυτή είναι η Ταϊκέτο και ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων, γενικά έθρος ο καιρός. Προβλέπει Απολώνια Hotel μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων, γενικά έθρος ο καιρός. Προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Δοκιμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων και πάμε στο 2006. Τζάνι, Καλιφόρνια. Yeah.

Robbie Williams μαζί με Kylie Minogue. Kids. Λοιπόν, τα πράγματα είναι άσχημα στη Βενεζουέλα. Δυστυχώς, μετράμε πάνω 580 νεκρούς, ενώ αναφορές λένε ότι οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 50.000 παιδιά. Καταστροφή ήταν αυτή. Τι να πεις και τι λόγια μπορείς να πεις. Βοήθησε συνεχώς από όλο τον κόσμο εκεί, ομάδες διάσωσης κλπ. Βγάζουν συνέχεια επιζώντες τουλάχιστον μέσα από τα ερείπια, αλλά τρέχουν με τον χρόνο. Αυτό είναι το βασικό. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά όσο μπορούν να πάνε στη συγκεκριμένη χώρα. Αυτό είναι ο Robert Palmer. Αντίδη του Love θα μας οδηγήσει στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Χερσονήδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

Πριν αποκτήσω το καμουφλάζ του Rod Stewart του 1984 το άλμπουμ, ναι, το πήρα αρκετά μετά, μιας που το 1984 τι ήμουν 12 χρονών, δεν ήμουν. Τότε το είχα πάρει, το συγκεκριμένο τραγούδι, είχα πάρει ένα, τότε η εποχή εκείνη ήταν, κυκλοφορούσαν βινίλια και κασέτες κιόλας, τα οποία υπήρχαν οι επιτυχίες της χρονιάς, δηλαδή κάτι Now, κάτι Super Hits 84 λεγόταν αυτό το συγκεκριμένο που είχα πάρει, διπλός δίσκος, διπλό βινίλιο, το οποίο υπήρχε μέσα το Infatuation, πάρα πολύ ωραία. Έτσι μου θυμίζει. Παιδικά χρόνια και δύσκολη, όχι απλά εθνικά, παιδικά. Λοιπόν, καλησπέρα στον Ανέστη, καλησπέρα στον Νίκο τον Παπαδόπουλο και στον Χρήστο επίσης. Καλησπέρα στον Τάσο Μιλωνά, γεια στα Σουλιμού. Α, καλησπέρα στο Φώτη. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Καλώς ορίσατε, Τάσο Ροκάντιο Μικέλ. Ω, τι ωραία πράγματα. Μικέλ, καλησπέρα, ναι, καλησπέρα και στη Μαρία. Ναι. 23 λεπτά πριν από τις 9, το Μάστα Ματόπουλος είναι κοντά σήμερα μέχρι τις 10 εκτάκτως θα είμαστε μαζί και αυτή είναι η ζητώ. Give me all your loving. Stay tuned on Rock Radio Mikael.

χρόνια πίσω. Πρόκειται Μικέλ στο 104 και 7 για να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα του σταθμού μας για το υπόλοιπο της βραδιάς αμέσως μετά τις 9. Πάλι εγώ θα είμαι κοντά σας. Ναι. Λοιπόν, μέχρι και τις 10. 10 ώρα έχετε Γιάννης Δημητρόπουλος για να κλείσει το live πρόγραμμα του Ροκρέντιο και να μας βάλει στο Σαββατοκυριακό για ένα τρίωρο μέχρι και τη μία. Αύριο το πρωί ξυπνάμε με Τάσο Βαδόπουλο. Λοιπόν, μετά έχουμε, νομίζω, Δημήτρη Βαγάρο, δεν θα είναι μάλλον, όχι, θα έχουμε Ροκρέντιο Stop 10. Στη μία η ώρα έρχεται... Ναι. Ένα κύριο ο οποίο είναι μεγάλο και τραβώστατο στο Ροκρέντιο και δεν μα φεύγει, έτσι. Ναι, γιατί ο κύριο Γιάννη Ζημαράκη είναι ακροθόρυβο, δεν το συζητάμε. Υπό την είπα, Μπάζογλου θα έρθει στι 3 μέχρι και τι 5, στι 5 μέχρι και τι 7. Η Τσελίνα Μακαρδονάκη, ο Νίκο Χριστοδούλου με το Μινά Χαραμαλή στι 7 η ώρα και στη 1 στι 9 τη μία πια μία. Ο Κώστα Λιμπέρη. Ladies, κερά, από τους

ενέργεια που μας δίνουν οι Rumble είναι μαγική πραγματικά. Έρχονται από την Βόρεια Ιταλία και είναι καταπληκτική. The Fallen, εδώ στο Ροκρέντι Μικέλ. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Κέλτικη μουσική εξ Ιταλίας. Ωραιότατα. 8 λεπτά πριν από τις 9, ο Θωμάς Σταματόπουλος είναι κοντά σας και θα είναι μέχρι και τις 10 σήμερα. Θα πάρει και μια ώρα τα Night Tracks. Έτσι θα είμαστε μαζί. Με τις μουσικές μας ωραίες. Δύο τραγούδια θα μας οδηγήσουν στο διαμυστικό διάλειμμα των 9. Ένα από αυτά έρχεται από τον Tom Petty και τους Heartbreakers. Κόπηκε και η φωνή, ρε. Running Down a Dream.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες!
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
11: Ναι.
10: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Rock Radio. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Travis spoken.
13: Rock Radio 104.7.

Καλημέρα, εδώ είμαστε, τρίτο μέρος για σήμερα. Εδώ μας Σταματόπουλος μέχρι και τις 10 σήμερα στη θέση του Σωτήρη Βακάρου. Έχουμε, παίρνουμε και μια ώρα από τα Night Tracks. Dancing in the Moonlight, αυτός είναι ο Van Morrison στη δικιά του έκδοση, η οποία είναι μαγική πραγματικά. Ακριβώς τα κόλλητα μετά από τις 9. Και όπως πάντα με πάρα πολύ μουσική και όμορφα πράγματα. Αφήνουμε και τον Van Morrison για να θυμηθούμε κάτι από το πρόσφατο παρελθόν. Όχι πολύ παλιά, δεν θα πάμε πολύ πίσω. Παπίκ και Sarah Day Jane Morris αμέσως τώρα. Hold on to love, εδώ στο Rock Radio Mikael.

Stop Me From Starting This Feeling. Αυτός είναι ο Lou Rawls. Από τα ωραιότερα που μας έχει δώσει. 1986 τότε ήτανε. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η ΣΕΣ αποχώρησε από την πρώτη φορά που είπαμε για 2 βαθμούς. Η υγρασία όμως ανέβηκε ακόμη περισσότερο. Πάμε στο 65%. Κάτι σαν άκουα έξω, κάτι σαν πρωτέστερα. Δεν νομίζω να είναι πρωτέστερα. Δεν ξέρω. Ενημερώστε με, γιατί τα κλειστά τα παράθυρα. Είχα το κλιματιστικό εδώ πέρα. Ανοίγω την πόρτα. Βλέπω φασαρία έξω. Κίνηση στους δρόμους. Κίνηση εδώ στην Κούσκουρα. Δεν το συζητάμε. Ο χαμός. Τα 16 λεπτά μετά από τις 9. Εδώ είμαστε. Θωμάς Δαματόπουλος, θέση του Σωτήρη Βακάρου για μία ώρα, ενώ την άλλη ώρα το Night Tracks θα την καλύψει φυσικά ο Γιάννης Δημητρόπουλος, που στο παρόν Elton John και Kiki D. Don't go breaking my heart εδώ στο Rock Radio Mikkel.

This is the best. Καλησπέρα Στεφανία που το ζήτησε. Όλα θα συμβαίνουν εδώ στο Ροκράτιο Μικέλος 104.7. Εκπομπή Night Tracks. Σε πέτο θέμα σταματοπλού σήμερα. Εδώ είμαστε. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Αμέσως μετά έχει το Γιάννης Δημητρόπουλος. Ωραία πράγματα έχουμε. Σωτήρης είναι κάνει για μπάνια, έτσι. Λέμε τώρα. Δουλειές και ο άνθρωπος, αλλά πάση περιπτώσει. Θα κάνει και τα μπανάκια του, δεν γίνεται. Τελικά φροντίζει. Όπω. Έτσι να βρέξει. Θα δούμε. Τι να πεις. Λοιπόν, αφήνουμε και την Τίνα Τέρνερ από το φόρο να φέρει το 1989 και αυτή είναι η Roulette. Έτσι, όπως συνηθίζεται, ready for Friday night. Stay tuned on Rock Radio Mikkel.

0: for Friday night. Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

Πώς βρίσκουμε στη θέση νούμερο 7 του Rock Radio Top 10. Αυτή είναι η Μαρόσα. Good enough. Λοιπόν, έχουμε καλησπέρες να στείλουμε, βέβαια, και είναι αρκετές κιόλας. Καλησπέρα να στείλουμε στον Χρήστο, καλησπέρα στην Πατρίτσια, στον Νίκο, στη Γιώτα τη Χαλκίδου και στην Έμι. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Καλώς ορίσατε εδώ στο Rock Radio. Καλησπέρα στο Γεράσιμο και στο Χρήστο. Άλλο το Χρήστο. Άλλος ένας. Λοιπόν, Σκυτάλη παίρνει ένα τεράστιο συγκρότημα. Τεράστιο συγκρότημα γιατί ήταν super group, έτσι. Δύο άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει όλος και όλος. Αλλά τα άτομα τα οποία το αποτελούν είναι σε άλλο πλανήτη, έτσι. Μιλάμε φυσικά για τους Firm, ο οποίος δημιουργήθηκαν το 1984 από τον Paul Rogers, τον Jimmy Page, τον Chris Slade και τον μπασίστα τον Tony Franklin. All the King Horses, ένα από τις δύο μεγάλες επιτυχίες που είχαν κάνει οι Firm τότε.

Orlando Hot Fusion από το Invisible Touch, το Genesis. 1986, ναι, τότε ήταν. Καλησπέρα, να στείλουμε στην Τζέλινα μας, στην Τζέλινα Μακαρντονάκη, θα την απολαύσετε αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα. Καλησπέρα στον Αντώνη. Καλησπέρα στην Γεωργία και στην Κύπρο. Γεια σου, Γεωργία μου. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Rock Radio Μικέλ, στους 104.7. Καλησπέρα στον Τάσο, καλησπέρα και στον Φίλιππο. Θα είχε γενέθλια χθες, αν ζούσε. Μιλάμε φυσικά για τον George Michael από το Faith του 1987 και Monkey.

Jasper Creek. Ωραιότατα. Μαζί με Ρασά σου. Tell me. Τραγούδι το οποίο βρίσκεται στη θέση νούμερο 9 του Rock Radio's Top 10 και είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν και για σήμερα. Κοντά σας για τρεις ολόκληρες ώρες. Ήταν ο Θωμάς Σταματόπουλος εδώ στο Rock Radio Μικέλος 104.7. Ευχαριστώ όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Ραντεβού πρώτο Θεό σε την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 η ώρα το απόγευμα. Αμέσως μετά, Γιάννης Δημητρόπουλος είναι εδώ στο στούντιο του Rock Radio Μικέλ και φυσικά έχει ετοιμάσει μαγικά πράγματα για σας. Πιστέψτε με. Δύο τραγούδια μέχρι το τέλος. Το ένα από αυτά έρχεται από τους Shine Down, από την τελευταία δουλειά που έχουμε από αυτούς, Young Again. Από μένα, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε καλά. Μου λέει ο Γιάννης, βρέχει. Πού βρέχει, έβρεξε, λέει, χαμός έγινε. Πολύ βροχή έριξε. Εδώ στην Κούσκορα δύο σταγόνες πέσανε, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Τίποτα παραπάνω. Από την Κούσκορα και πάνω, ο χαμός. Φίλια πολλά από μένα. Bye bye. Καλό σου κου.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μία σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομώ και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
13: Really cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Δέκα Νταν. Έχω πει πολλές φορές ότι αν το ραδιόφωνο ήταν πίνακα ζωγραφικής, ο Θωμάς Σταματόπουλος θα ήταν ο ζωγράφος του. Τόμι, είσαι υπέροχος πραγματικά. Είσαι μια απόλαυση. Ξεκινήσαμε να έρθουμε εδώ πέρα, πήραμε τη μηχανή, 100 μέτρα κάναμε, γυρίσαμε πίσω, γιατί έβρεχε εκεί που ήμασταν. Πήραμε το αυτοκίνητο και λέμε δεν θα παρκάρουμε εδώ σίγουρα. Πού σκούρα είσαι. Οπότε το παρκάραμε το αυτοκίνητο στα ΚΤΕΛ και πήραμε ταξί. Και πετύχαμε με ταξιτζή γείτονα, παρακαλώ. Ο Γιώργος, ο Γιωργάκης. Γιώργο μου, χίλια ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ήσουν η καλύτερη παρέα και μας έφερες πινέζα ακριβώς. Την κατάλληλη ώρα να πάρουμε το καφεδάκι μας, να πάρουμε το γλυκάκι μας και να είμαστε εδώ παρόν. Ανοίξτε λιγάκι τις εντάσεις μέχρι και τις 12. Μας παίρνει σήμερα μαραθώνιος, έτσι. 3 ώρες παρακαλώ. Καλή διάθεση έχουμε, χαμόγελο έχουμε, καλά τραγούδια κυρίως έχουμε και πάμε δυνατά, παιδιά.

Παρασκευάρα, οι Παρασκευές μας. Απουσιάζαμε την προηγούμενη Παρασκευή, οπότε θα ρεφάρουμε λιγάκι σήμερα. Παρασκευή βραδάκι, έτσι. Η νύχτα είναι στη θέση της, το μικρόφωνο είναι στη θέση του, τα τραγούδια είναι στη θέση τους. Μόνο ένας άνθρωπος δεν είναι στη θέση του, ο Τζότζο. Βάθος, βάρος και βακάρος. Ο Σωτήρης Τζότζο Βακάρος. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν λείπει ο Σωτήρης, είναι σαν να λείπει το αλάτι και το πιπέρι του σταθμού μας. Νόστιμο φαγητό δεν γίνεται. Σαν να λείπει ο καφές από το Μικέλ Κόφι. Σαν να λείπει η νύχτα από τα Night Tracks. Και καλά ο Θωμάς, είναι μια αντάξια αλλαγή, έτσι. Εγώ φαίνομαι πάλι σαν τον άνθρωπο που μπήκε στα ποδητήρια και βρήκε φανέλα με το όνομα Βακάρος. Παναγιά μου, τι φοράω τώρα, λέω. Απλά τα πράγματα, άλλο να κάνεις εκπομπή και άλλο να κρατάς για λίγο το τιμόνι ενός θεσμού, έτσι. Τα Night Tracks δεν είναι εκπομπή, είναι κατάσταση. Είναι συνήθεια. Είναι εκείνο το ραντεβού που δεν γράφεται στο ημερολόγιο. Είναι πάντα γραμμένο στο μυαλό μας. Ο Τζότζο δεν βάζει τραγούδια, τα στρατολογεί. Δεν κάνει επιλογές, κάνει αποστολές και βρίσκουν στόχο. Βρίσκει πάντα το σωστό τραγούδι για τη σωστή στιγμή. Καταλαβαίνετε διαφορά επίπεδου, έτσι. Βέβαια, μην νομίζετε ότι είναι εύκολη υπόθεση να ακολουθεί κάποιος τον Σωτήρη. Έγινε ολόκληρη σύσκεψη εδώ. Έπεσαν προτάσεις, έγιναν υπολογισμοί, ρωτήθηκαν ειδικοί. Και στο τέλος η απόφαση ήταν, άστο να μπει και ό,τι γίνει, ρε παιδί μου. Οπότε αυτό ακριβώς κάνουμε απόψε. Μπαίνουμε, πήραμε φανέλα, μουντιάλ έχουμε έτσι κι αλλιώς. Και μπαίνουμε με σεβασμό και με χαμόγελο και με την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν μπορούμε να γίνουμε Σωτήρης, δεν μπορούμε να γίνουμε Τζότζο, αλλά οι φίλοι του Σωτήρη ξέρουν να φυλάνε θερμοπύλες. Ας κάνουμε αυτό που θα έκανε και ο Τζότζο. Μουσική, πολύ μουσική. Οι νύχτες περνούν, τα τραγούδια μένουν και οι θρύλοι του ραδιοφώνου δεν λείπουν ποτέ πραγματικά. Απλώς βγαίνουν για λίγο διάλειμμα, έτσι. Τζότζο την αγάπη μου και μια δροσερή αγκαλιά. Πάμε δυνατά.

Απίστευτος καιρός, απίστευτος στην κυριολεξία. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για το καιρό, ας πούμε πως θα είναι ο καιρός αύριο εδώ Θεσσαλονίκη. Θα είναι γενικά έθριος, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Αν κρίνουμε από σήμερα, 100%. Ας τη σημειωθούν μόνο στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Στη Χαλκιδική ας είναι λίγο καλύτερα, να κάνει ο κόσμος τις βουτιές του. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 και 35 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Αγορίνα μου, τα φιλιά μου στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Αυτό είναι, ρε παιδί μου, όταν συναντάς φίλους από τα παιδικά σου χρόνια, χαμογελάει όλο το μέσα σου στην κυριολεξία. Τάσος Ερταρίδης, ο οποίος μου έχει κάνει απίστευτα μπάνερ με όλους τους καλλιτέχνες. Βέβαια μου έχει κάνει και τώρα και ένα με εμάς τους δύο. Θα δημοσιευτεί αυτό 100% το Τάσο. Την αγκαλιά μου και την αγάπη μου πρώτα απ' όλα. Ο Χάρτης έβαλε και Αυστραλία σήμερα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας και πιστεύω να περάσουμε σούπερ, έτσι. Φλόρινα, αγάπη μου, ο Τάσος πέρασε πολλά αυτό το καιρό. Μία ένεση το νοτική θα του τη δώσουμε σήμερα.

Ξέρεις κάτι που έχω παρατηρήσει? Τις Παρασκευές τα βραδάκια δεν τελειώνει μια εβδομάδα. Εκεί στο τέλος της εβδομάδας δίνουμε μια ευκαιρία, μια μικρή ευκαιρία να ξαναβρούμε τον εαυτό μας βασικά. Η εβδομάδα σιγά σιγά μαζεύει τα πράγματά της και η νύχτα μας απλώνει το δικό της χαλί. Εμείς συνήθως ξεκινάμε 11 ντάν. Σήμερα ξεκινήσαμε 10 ντάν. Παίρνουμε μια ώρα από τον Τζότζο, μια ώρα πήρε και ο Θωμάς. Τα μοιραστήκαμε δηλαδή. Κάποιοι μόλις γυρίσαν σπίτι, κάποιοι είναι στην δουλειά ακόμα και κάποιοι είναι στο δρόμο. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθες. Εδώ είμαστε, εδώ που βγαίνουν τα φαντάσματα, όχι αυτά που φοβίζουν, αυτά που θυμίζουν. Εδώ που φιλοσοφούμε και απελοφιλοσοφούμε χωρίς να έχουμε πάντα δίκιο. Εδώ που η δική μου καρδιά συναντάει τις δικές σας καρδιές. Εδώ που ξεκινάμε με ένα χαμόγελο, εδώ που συνεχίζουμε με αλήθειες και τελειώνουμε πάντα με ελπίδα. Πάμε δυνατά, παιδιά, πάμε να κάνουμε όμορφες κουβέντες. Οι όμορφες κουβέντες δεν γίνονται μόνο στο φως, γίνονται και μετά τις 10. Γίνονται τις Παρασκευές τα βραδάκια εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7 στα FM. Πάμε να πιάσουμε στρατόσφαιρα.

0: Άννα Μαρία, μου είναι απίστευτο αυτό. Έχεις εκεί πέρα, ρε παιδί μου, το γάτο, τη γάτα. Δεν θυμάμαι ένα ξενικό εθνικό, θα μου το πεις τώρα. Έχεις και το πιγκουίνο, ρε παιδί μου, με το σκουφάκι το χριστουγεννιάτικο. Το κρασάκι δεν λείπει και από το μαράκι μας. Η Μαρία πάντα λέει καλησπέρα Γιάννη μου, και το μου ρε παιδί μου το τραβάει, είναι σαν να την ακούω κιόλας. Πάμε δυνατά κοριτσάρα μου. Μαράκι παντού μαράκι. Μαρία εκεί στην Ξηροκρίνη, τι κάνεις αράκα, κάνεις? Μαρία εκεί στον Εύρωπο. Και εσύ Άννα Μαρία είσαι φυσικά, έτσι? Γίνεται της κακομοίρας από Μαρία. Δινάρα καλώς ήρθες. Χρήστος, Εύβη, Κατερίνα, Σωτήρης, Ολγάκη, Μαριάννα, Ηλίας Παπάς, αγορίνα μου. Πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μας.
1: Via satellite, you're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
2: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
3: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Και στο tileris.gr.
2: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: We have the most gadgets.
4: Now back to the music.
5: Back to the music.
3: And the most gimmicks.
6: You better stop thinking. Stop thinking.
7: Rock Radio.
6: Stop thinking.
7: Thessaloniki.

Παντελής Κριζέας. Απίστευτος ο Ριβάτης. Λευτέρης, αλλά θα πω και το μεσαίο, Μιχαήλ Πανταζής, γιατί πάμε ανάποδα μετά, έτσι. Μάκης Δίτουρας, παρακαλώ. Και Φλωρινιώτης και Πρεσπιώτης και πολύ πολύ φίλος μου.

Εδώ είμαστε, μαζευόμαστε και κάνουμε την παρέα μας μεγάλη. Εδώ στις καλές στιγμές, εδώ είμαστε και στις κακές στιγμές, έτσι. Εδώ στις μαύρες μας, εδώ και στις άσπρες μας. Πολλοί λένε πως όλα στη ζωή είναι άσπρο και μαύρο, ε. Όποιος το είπε μάλλον δεν άκουγε ραδιόφωνο το βράδυ. Γιατί τη νύχτα το άσπρο δεν είναι ποτέ εντελώς άσπρο. Και το μαύρο δεν είναι ποτέ εντελώς μαύρο βασικά. Υπάρχουν σκιές, υπάρχουν αντάβιες. Υπάρχουν εκείνες οι μικρές αποχρώσεις που χωράνε ανάμεσα στα δύο τραγούδια. Το άσπρο είναι το χαρτί, έτσι. Το μαύρο είναι οι νότες όμως. Και κάπου εκεί ανάμεσα γεννιέται η μουσική. Εδώ είναι και ο Michael Jackson στο Black or White. Και το ραδιόφωνο ζει ακριβώς στα σύνορα. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν τον κόσμο άσπρο ή μαύρο. Υπάρχουν και άνθρωποι που απλά ακούν. Οι πρώτοι ψάχνουν πάντα απαντήσεις, οι δεύτεροι ψάχνουν τραγούδια. Και αυτοί συνήθως περνούν πολύ πολύ καλύτερα. Θέλουμε και τα άσπρα, θέλουμε και τα μαύρα. Και αν το καλοσκεφτείς, το πιάνο το ήξερε πρώτο. Άσπρα πλήκτρα, μαύρα πλήκτρα, μία απίστευτη μελωδία. Και κάπως έτσι κυλά και η νύχτα μας, έτσι. Χωρίς να διαλέγουμε μία μόνο πλευρά. Οι καλύτερες νύχτες είναι εκείνες που χωρούν και τα δύο. Και οι καλύτερες εκπομπές είναι εκείνες που ξέρουν να τα ενώνουν. Οπότε πάμε δυνατά. Και ας αφήσουμε τα χρώματα να λύσουν μόνα τους τις διαφορές τους. Εμείς θα δώσουμε λόγο μόνο στη μουσική. Αυτή εδώ και χρόνια, πολλά πολλά χρόνια, ξέρει να τα βρίσκει με όλους. Ακόμα και με το άσπρο, ακόμα και με το μαύρο. Κυρίως με το μαύρο.

Λοιπόν, ο χάρτης μας λέει Φιλανδία, λέει Γερμανία, λέει Μεγάλη Βρετανία, λέει Ισπανία, Πορτογαλία, λέει Βουλγαρία, λέει Σερβία. Καλά, δεν λέω για την Αμερική, όλη η Αμερική μας ακούει. Φυσικά λέει και Αυστραλία. Σήμερα προσθέσαμε και Αυστραλία και είμαι πολύ πολύ χαρούμενος.

0: Παιδιά, όσοι δεν το κάνατε, πείτε μας μια δυνατή καλησπέρα. Τις θέλουμε τις καλησπέρες σας. Πριν από 2-3 μήνες λέγαμε πείτε μας μια ζεστή καλησπέρα. Σήμερα πείτε μας μια δροσερή καλησπέρα.
1: Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

Μάκη μου, ήθελα να είσαι στο λεωφορείο, να ανοίξει τέρμα την ένταση και να πεις εδώ ακούμε Δημητρόπουλο. Ακούμε και Φλόριν, ακούμε και Πρέσπες. Μαράκι μου, πριν από λίγο είπα για σένα, δεν ξέρω αν μ' άκουσες. Πάρε μια καρδούλα. Εδώ ακούμε Δημητρόπουλο.

καβάλα ακούει καθαρά και δυνατά. Ο αγαπημένος μου συνάδελφος Μπάμπης. Αυτόν τον άνθρωπο με το που τον είδα το συμπάθησα, ρε παιδί μου. Είναι αυτά τα χαμόγελα, ρε παιδί μου, που σε διαπερνάνε. Σου λέει εδώ είμαι ρε φίλε και είμαι για σένα εδώ. Να και η επανομή. Μαγδάκι μου, καλώς ήρθες. Ροζ καρδούλα από Ξηροκρίνη. Ξέρετε, οι καρδούλες έχουν όλες την σημασία τους. Αν είναι ροζ, αν είναι κόκκινες, άμα είναι πράσινες, άμα είναι μπλε. Η ροζ δεν ξέρω τι είναι πάντως. Εγώ έδωσα μια κόκκινη πάντως. Της αγάπης. Και ένα φυλάκι από το κορίτσι θάλασσα. Μαγδάκι. Αν στήσουν κάποτε άγαλμα στη μύτη, αυτό θα είναι της Μάγδας σίγουρα.

Ορίστε, μάθαμε τι είναι η Ρος Καρδούλα. Ζουζουνιάρικη είναι. Λοιπόν, Βιολέτα, στυλό χαρτί σε παρακαλώ. Και έχουμε σήμερα χορταστικά. Και σήμερα χορταστικά ζώδια. Και πικάντικα. Λοιπόν, πόσο άπιστα είναι τα ζώδια. Κριός, 25% παρακαλώ. Ο Ταύρος, 3%. Μπράβο στο Ταύρο. Η Δίδυμη. Αχ, Θεέ μου, τι μας περιμένει. 235%. Λοιπόν, έχω κόρη Δίδυμο. Πόσο άπιστα είναι τα ζώδια, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καρκίνος, 50%. 50% καρκίνος, μαράκι. Λέων, 15%. Καλό ποσοστό, έτσι. Παρθένος, 5%. Ζυγός, 104%. Πώς προκύπτουν τώρα αυτά, δεν ξέρω. Σκορπιός, 80%. Ο Τοξότης, 97%. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το ακρονάωτο. Εγώ καιρος 0% παρακαλώ. Μπράβο στον εγώ καιρο. Υδροχός 90%. Άννα Μαρία 90% άπιστα, ε. Και ηχθείς 1%. Παιδιά, μην πιστεύετε τίποτα. Λοιπόν, έχω ακόμα μια ενότητα. Πόσο εκνευριστικά είναι τα ζώδια. Κριός 39%. Ο Ταύρος 25%. Η Δίδυμη 50%. Ο Καρκίνος, η Καρκίνη 43%. Ο Λέων 66%. Η Παρθένη 80%. Η Ζυγή 60%. Εδώ τα έχουμε, δεν το πιστεύω. Σκορπιός 1.000.000%, έλεος. Τοξότης 30%, ο εγώ καιρος 20%, ο υδροχός 75%. Και αυτή που δεν είναι καθόλου εκνευριστική είναι η ηχθής, με 0% παρακαλώ. Μπράβο στους ηχθείς. Τι να πιάσουμε και τι να πιστέψουμε, ρε παιδί μου. Πάντως θα ήθελα να γνωρίσω αυτόν που τα γράφει αυτά τα πράγματα. Να το ρωτήσω, γιατί ρε παιδί μου, από πού προκύπτουν αυτά. Βασικά πρέπει να σας πω ότι εδώ πέρα γίνεται ένα πανηγύρι στα μηνύματα, όταν έχουμε ζώδια. Γίνεται το έλα να δεις.

εδώ με εκνευριστικός και σκορπιός και πιστεύω, λέω, ξέρει εμένα. ...70% εκνευριστική. Τι να πω, λέει, εκνευρίστηκα. Όσο για την απιστία, λέει, εγώ καιρός είμαι από σήμερα. Εντάξει ρε παιδιά, όταν δεν σας βολεύει κάτι, εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι αλλιώς. Και όταν σας βολεύει, μια χαρά, έτσι το δεχόμαστε. Σήμερα βασικά εμένα με βολεύαν όλα, έτσι, μουσικαλά επίπεδα.

Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας της ζωής. Ας πούμε, βλέπεις μπροστά σου μια λακκούβα γεμάτη λάσπη. Την πατάς μια φορά. Λες, οκ, συμβαίνουν αυτά ακόμα και στις καλύτερες οικογένειες. Την πατάς δεύτερη φορά. Λες, εντάξει, είχε συννεφιά σήμερα, ρε παιδί μου, δεν φαινόταν και πολύ καλά. Αλλά αν φτάσεις την τρίτη φορά, η λακκούβα αρχίζει και σε περιμένει με καρέκλα, καφέ και πινακίδα που γράφει «Καλώς ήρθες πάλι». Οι λακκούβες, ξέρεις, έχουν και αυτές αξιοπρέπεια. Κάποια στιγμή λένε «Δεν φταίω εγώ, εγώ εδώ ήμουνα». Εσύ γιατί έρχεσαι κάθε φορά από τον ίδιο δρομολόγιο? Το εντυπωσιακό είναι πως όσο πιο συχνά πατάς τη λάσπη, τόσο περισσότερο πείθεσαι ότι ίσως αυτή τη φορά θα είναι στεγνή αυτή η λακκούβα. Δεν είναι όμως. Λογική που θα ζήλευε ακόμα και ο πιο αισιόδοξος μετεωρολόγος. Ο Αναούτολου θα έσχιζε τα πτυχία του, κανονικά. Η σοφία δεν είναι να μάθεις να καθαρίζεις τα παπούτσια σου γρηγορότερα. Η σοφία είναι να αλλάξεις δρόμο πριν χρειαστείς καινούρια παπούτσια. Γιατί ως γνωστόν οι λακκούβες δεν μετακινούνται. Οι διαδρομές αλλάζουν. Κι αν μια διαδρομή σε οδηγεί συνεχώς σε λασπωμένες εκπλήξεις, ίσως δεν χρειάζεσαι καλύτερη ομπρέλα, ίσως να χρειάζεσαι καλύτερο χάρτη.

0: Okay, I'll shake your bouncy booty. Hit it!
1: Rock Radio.
2: I just need to wail for a little while here.
1: Rock Radio.
3: Well armed, aggressive, and dangerous.
1: Via satellite from Thessaloniki, Greece. Rock Radio 104.7.
4: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
5: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
6: Έλα, ξέρω τι θες.
5: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
7: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
8: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
9: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες!
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
14: Τι
13: εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
1: Back. Okay. To the music.
15: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
16: What the most important campaign I've worked on.
1: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.
17: Είναι πολλές φορές που δεν μπορώ να σταματήσω να λέω καλησπέρες, έτσι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι μπήκαμε πλέον στην δική μας εκπομπή. Έχουμε περάσει τις 11. One love, one song. Στον Νικολάκη του Παπακώστα, μια τεράστια αγκαλιά. Στο Γεράσιμο τον Καραμανίδη. Αγορίνα μου, καλώς ήρθες. Θεό Γεωργιάδης, όλα τα λεφτά. Γεια σου αγορίνα μου, γεια σου και σε σένα. Ένα γεια φτάνει ρε παιδί μου, αλλά γεια με όλο το νόημα της λέξης.

Σας πω κάτι. Οι πιο δυνατές φυλακές δεν έχουν φύλακες, έχουν δικαιολογίες. Να ρωτήσω και κάτι. Αν μπορούσες αύριο το πρωί να αλλάξεις ένα μόνο πράγμα στη ζωή σου, ποιο θα ήτανε? Μην βιαστείς να απαντήσεις. Οι πιο ειλικρινείς απαντήσεις δεν βγαίνουν ποτέ αμέσως. Η ελευθερία δεν ξεκινάει όταν ανοίξεις μια πόρτα. Ξεκινάει όταν σταματήσεις να φοβάσαι να την περάσεις. Περίεργο πράγμα η καρδιά. Ξέρει πάντα τον δρόμο, ακόμα και όταν το μυαλό κάνει πως την ξέχασε. Κάποιες φορές δεν λείπει ο άνθρωπος, λείπει ο τρόπος που χαμογελούσε όταν ήταν δίπλα μας. Και αυτό δεν το αναπληρώνει ο χρόνος. Απλώς μαθαίνεις να ζει μαζί του. Δεν είναι όλες οι απουσίες ίδιες. Υπάρχουν και εκείνες που είναι αθόρυβες, που δεν κάνουν θόρυβο, απλώς κάθονται ήσυχα μέσα μας. Και κάθε τόσο μας θυμίζουν πως κάποιοι άνθρωποι δεν έφυγαν ποτέ πραγματικά. Απλώς έμαθαν να κατοικούν στις σκέψεις μας. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους συναντάς κάθε μέρα, κι όμως υπάρχουν μέρες που τους συναντάς σε όλα. Σε ένα τραγούδι, σε μια διαδρομή, σε μια μυρωδιά ή σε μια σκέψη που εμφανίζεται χωρίς να τη φωνάξεις. Περίεργο πράγμα η καρδιά. Ξέρει πάντα το δρόμο, ακόμα και όταν το μυαλό μας κάνει πως τον ξέχασε. Εδώ είμαστε, κυρίες Δεσμίδης και κύριοι, στο Rock Radio Mikkel. Κωστάκι μου, καλώς ήρθες και εσύ. Να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη σκηνοποίηση σας. Στην κυριολεξία είμαι ευγνώμων για όλο αυτό.

και σε αυτή την αθόρυβη flow manager, Χριστινάκη μου, καλώς ήρθες και εσύ εδώ. Εδώ ήσουν, είμαι σίγουρος, γιατί έχεις δουλίτσα. Σήμερα δεν είχε ρεπό και έχει και υπερορίες σήμερα.

Να χαμογελάτε, παιδιά. Να χαμογελάτε συνέχεια. Δεν κοστίζει απολύτως τίποτα. Οξύμορο όμως αξίζει πολλές φορές και τα πάντα. Είναι ίσως το μοναδικό δώρο που μπορείς να προσφέρεις χωρίς να το χάσεις. Το δίνεις και παραμένει δικό σου. Κι όμως ενώ το έχουμε πάντα μαζί μας, συχνά το φυλάμε σαν να είναι κανένα οικογενειακό κοιμήλιο, ε. Τα χαμόγελα δεν χρειάζονται μετάφραση. Το καταλαβαίνει και ένα μικρό παιδάκι. Το καταλαβαίνει και ο παππούς εκεί απέναντι τώρα που περνάει εδώ κάτω από την κούσκουρα. Το καταλαβαίνει ακόμα και ο άνθρωπος που δεν μιλάει την ίδια γλώσσα με εμάς. Υπάρχουν πράγματα που δεν ταξιδεύουν από στόμα σε στόμα, αλλά το χαμόγελο ταξιδεύει από καρδιά σε καρδιά. Βασικά είναι μια μικρή πράξη αντίστασης. Ένας ήσυχος τρόπος να λες: ξέρω ότι υπάρχουν σύννεφα, αλλά σήμερα θα κοιτάξω λίγο και τον ήλιο. Δεν λύνει προβλήματα, δεν θα σου πάρει τα βάρη της ημέρας, αλλά θα κάνει το βάρος τους λίγο πιο ελαφρύ, ε. Και καμιά φορά αυτό είναι αρκετό για να συνεχίσεις. Εγώ σε όλους τους φίλους μου λέω πάντα: πάμε δυνατά. Πάμε με ένα δυνατό χαμόγελο. Ό,τι καιρό και να κάνει έξω, ας το κάνει έξω μόνο. Μέσα μας να έχουμε λιακάδα. Μέσα μας να έχουμε χαμόγελα. Και ας το δούμε και λιγάκι αλλιώς. Το χαμόγελο δεν φωτίζει μόνο εμάς. Φωτίζει και όσους αγαπάμε. Πόσο σημαντικό είναι αυτό.

0: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Breathless drive on a downtown street.
2: Ανεβείτε λιγάκι. Αν και το τραγούδι είναι χαμηλό, εσείς ανεβείτε λιγάκι. Ο διάβολος λένε πως δεν θα σε πολεμούσε σκληρά αν δεν είχες κάτι πολύτιμο μέσα σου. Και οι κλέφτες δεν μπαίνουν σε άδεια σπίτια. Τσιτάτο κι αυτό. Το σκέφτομαι καμιά φορά και γελάω. Ξέρεις γιατί? Γιατί πολλοί από εμάς περνάμε τη μισή ζωή μας αμφισβητώντας την αξία μας. Και την άλλη μισή απορώντας γιατί μας κυνηγούν τόσα προβλήματα. Λες και περιμένουμε η ζωή να μας στείλει επίσημη επιστολή. Συγχαρητήρια. Διαθέτεται ταλέντο, δυνατότητες και προοπτική. Για το λόγο αυτό θα αντιμετωπίσετε μερικές δυσκολίες παραπάνω. Με εκτίμηση ή πραγματικότητα. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο παράξενο? Όταν όλα πηγαίνουν εύκολα ανησυχούμε. Όταν όλα πηγαίνουν δύσκολα απογοητευόμαστε. Και όταν όλα πηγαίνουν φυσιολογικά βαριόμαστε, ρε εσύ, βαριόμαστε. Απίστευτος ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό πλάσμα.

ουσία. Το διαμάντι πάλι γεννιέται από υπερβολική πίεση. Και ο άνθρωπος συνήθως δυναμώνει αφού πρώτα πει τουλάχιστον 10 φορές «Δεν αντέχω άλλο». Και μετά, αντέχει. Οπότε την επόμενη φορά που η ζωή θα σου φέρει κάτι και θα σου φανεί δύσκολο, μην βιαστείς να πιστέψεις ότι είσαι αδύναμος. Ίσως να συμβαίνει κάτι άλλο. Ίσως να κουβαλάς κάτι πολύτιμο. Άλλωστε οι κλέφτες δεν μπαίνουν σε άδεια σπίτια.

Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα είναι ο καιρός αύριο εδώ στην Θεσσαλονίκη μας. Γενικά έθριος, έτσι. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις.

στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ και η θερμοκρασία θα είναι από 21 και 35 βαθμούς Κελσίου παρακαλώ. Και αν υπάρχει λίγη υγρασία παραπάνω, καταλαβαίνετε τι θα γίνει, έτσι θα στάζουμε. Κάτω στην πρωτεύουσα, στο νομό Αττικής και στην Αθήνα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Κατά τόπου στα βορειοδυτικά, υπηρετικά και... Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο με 7, τοπικά 8 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 22 και 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Και όπως καθόμουν προχθές στο μπαλκονάκι, έλεγα εσύ, τι ωραία να έκανα μια τριωρή εκπομπή. Δεν πέρασαν 10 λεπτά και χτυπάει τηλέφωνο του Τζότζο. Γιάννη μου λέει, την Παρασκευή μία ώρα θα κάνει ο Θωμάς την εκπομπή τη δική μου. Μήπως μπορείς να πάρεις και την άλλη ώρα εσύ. Λέω, ρε εσύ Τζότζο, στο μυαλό μου είσαι. Δώσε μου και 6 αριθμούς από το λότο να πάω να παίξω. Με πολύ πολύ μεγάλη χαρά, με χαμόγελο, με πολύ πολύ καλή διάθεση ο Σωτήρης, πάντα καλοπροαίρετος. Αυτός είναι βάθος, βάρος και βακάρος. Πήραμε μία ώρα από τα Night Tracks, αν είναι δυνατόν.

υπάρχει μια παλιά συμβουλή που λέει «Μπες στη θέση του άλλου για να τον καταλάβεις». Ωραία συμβουλή. Αλλά θέλει λίγο προσοχή εκεί, έτσι. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που την πήραν κατά γράμμα και δεν ξαναγύρισαν ποτέ στη δική τους θέση. Η κατανόηση είναι ωραίο πράγμα, αλλά δεν είναι πρόγραμμα μόνιμης μετακόμισης. Μπορείς να επισκέπτεσαι τη θέση του άλλου, αλλά καλό είναι να κρατάς και τα κλειδιά της δικής σου. Γιατί αλλιώς συμβαίνει το εξής παράδοξο. Ξεκινάς για να γνωρίσεις τους ανθρώπους και καταλήγεις να ψάχνεις τον εαυτό σου. Με φακό, χάρτη και την Αγγελική Νικολούλη από δίπλα. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε μια ολόκληρη κατηγορία ανθρώπων που καταλαβαίνουν τους πάντες. Τον γείτονα, τον συνάδελφο, τον ξάδερφο. Ακόμα και τον οδηγό που κορνάει εκεί πέρα απέναντι, έτσι. Και δίπλα τον περαστικό που γκρινιάζει. Και τελικά, το μόνο πρόσωπο που δεν καταλαβαίνουμε είναι εκείνο που βλέπουμε κάθε πρωί στο καθρέφτη μας. Να σου πω τώρα κάτι. Έχει και ένα όριο η κατανόηση, έτσι. Δεν είναι πρόγραμμα ανταλλαγής κατοικιών. Δεν παίρνεις τα κλειδιά της σκέψης του άλλου και αφήνεις τα δικά σου κάτω στο θυρωρείο. Η κατανόηση είναι αρετή. Η μόνιμη εγκατάσταση στη θέση του άλλου όμως είναι κτηματομεσητική υπερβολή. Νικολάκη μου, εσύ τώρα τα μαθαίνεις αυτά. Να επισκέπτεσαι, να παρατηρείς, να καταλαβαίνεις, αλλά πού είσαι, κάποια στιγμή να επιστρέφεις, έτσι.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Στελίτσα μου, καλώς ήρθες και εσύ. 10 ξεκινήσαμε σήμερα. 3 ώρες εκπομπή και πάμε ως και τη μία. Υπάρχουν 2 ρολόγια στη ζωή μας. Το ένα βρίσκεται στον τοίχο και μετράει ώρες. Το άλλο βρίσκεται μέσα μας και μετράει στιγμές. Το πρώτο δεν κάνει ποτέ λάθος. Το δεύτερο δεν υπακούει ποτέ σε κανέναν. Η καρδιά έχει το δικό της μέτρο. Άλλοτε τρέχει σαν παιδί που βγήκε για διάλειμμα και άλλοτε σέρνεται σαν Δευτέρα πρωί χωρίς καφέ. Κι όμως ό,τι αξίζει πραγματικά στη ζωή συμβαίνει στο δικό της ρυθμό. Οι μεγάλες φιλίες, οι μεγάλες αγάπες, οι μεγάλες συγγνώμες. Όλα έρχονται όταν δεν βλέπεις το ρολόι. Οι άνθρωποι χτίζουν τείχους επειδή φοβούνται και μετά περνούν τη μισή τους ζωή ψάχνοντας πόρτες. Είμαστε το μοναδικό είδος στο πλανήτη. Πραγματικά, διψάμε για αγκαλιές και ειδικευόμαστε σε αποστάσεις. Θέλουμε να μας καταλάβουν, αλλά μιλάμε με μισές αλήθειες. Και μετά απορούμε, γιατί χάθηκε το σήμα. Όσο και να το κουνήσεις αυτό το κινητό, δεν πιάνει σήμα. Ευτυχώς η ζωή έχει χιούμορ, έτσι. Τη μέρα που αποφασίζεις να τα παρατήσεις, σου στέλνει ένα λόγο να συνεχίσεις. Τη μέρα που λες δεν αλλάζει τίποτα ρε αδερφέ, κάτι αλλάζει. Και τη μέρα που πιστεύεις ότι είσαι μόνος, κάποιος σκέφτεται το όνομά σου χωρίς να το ξέρεις. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Αν η καρδιά σου χτυπάει λίγο πιο δυνατά, μην την ησυχάσεις. Άκουσε την, δεν χτυπάει για να σου θυμίσει ότι ζεις. Χτυπάει για να σου θυμίσει γιατί αξίζεις να ζεις. Οι πιο όμορφες μελωδίες δεν γεννήθηκαν από τη τελειότητα, γεννήθηκαν από ανθρώπους που αρνήθηκαν να σταματούν να ελπίζουν. Αυτοί να γίνουμε.

Γεράσιμε μου, αγορίνα μου. Ένα ρολόι αξίζει να το βλέπεις μόνο αν το ζητούμενο είναι η κοψότητα και το στυλ. Είσαι μια όαση. Άκου να δεις τώρα εδώ, αγοράκι μου γλυκό. Λένε πως ο άνθρωπος μοιάζει με δέντρο. Και συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα όμως, έτσι. Έτσι συζητούσα με μια φίλη μου και της έλεγα: μόνο που το δέντρο δεν ανοίγει ποτέ λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πείσει ότι ανθίζει, έτσι. Ανθίζει και τέλος. Ο άνθρωπος όμως μπορεί να είναι ξερόκλαδο και να ανεβάζει μόνο λουλούδια. Ο χαρακτήρας είναι ο κορμός. Αυτό έλεγα. Δεν φαίνεται πάντα με την πρώτη ματιά, αλλά πάνω του στηρίζονται όλα. Τα κλαδιά, οι καρποί, ακόμα και οι σκιές που προσφέρει ρε παιδί μου σε κάποιον που ταξιδεύει. Και κάπου εκεί αρχίζει η καλλιέργεια, έτσι. Κανένα δέντρο δεν ξύπνησε ένα πρωί και είπε: σήμερα λέω να γεμίσω με κεράσια. Κάποιος το πότισε, κάποιος το πρόσεξε, κάποιος περίμενε. Πόσο σημαντικό να περιμένεις, να έχεις υπομονή. Το πρόβλημα είναι ότι θέλουμε αποτελέσματα με προθεσμία. Λες και η ζωή είναι καφές. Πατάς ένα κουμπί και έτοιμος. Δεν γίνεται έτσι όμως. Ο άνθρωπος θέλει χρόνο, θέλει εμπιστοσύνη. Μη ποτίζεις έναν άνθρωπο μόνο με κριτική και μετά απορείς γιατί άνθησε η πίκρα. Η κακία δεν είναι λίπασμα, ζυζάνιο είναι. Τα δέντρα έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα όμως, έτσι, απέναντι σε εμάς. Δεν ζηλεύουν το διπλανό τους, το διπλανό δεντράκι. Το πεύκο δεν προσπαθεί να γίνει κυπαρίσι. Και η λεμονιά δεν στεναχωριέται επειδή δεν κάνει ροδάκινα. Απλώς γίνεται καλύτερη λεμονιά. Ενώ ο άνθρωπος περνάει τη μισή του ζωή προσπαθώντας να γίνει κάποιος άλλος. Και την άλλη μισή προσπαθεί να θυμηθεί ποιος ήτανε. Αν είναι πάντως να καλλιεργήσουμε κάτι, αυτό ας είναι ο χαρακτήρας μας. Τα λουλούδια εντυπωσιάζουν, οι καρποί χορταίνουν, αλλά ένας δυνατός κορμός είναι αυτός που αντέχει τις καταιγίδες, τους ανέμους και όλες τις κακουχίες. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μας. Από εκεί και πέρα, προσέξτε τον.

εκτός από τον Γεράσιμο, ένας τέτοιος χαρακτήρας είναι και ο φίλος μου ο Τάσιος εκεί στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, που την Κυριακή έχει τα γενέθλιά του. Εμείς να ευχηθούμε, Τάσο μου, να έχεις μόνο χαμόγελα, μόνιμα χαμόγελα. Όταν ένας άνθρωπος έχει χαμόγελα, δεν έχει προβλήματα. Και εύχομαι να μην έχεις από εδώ και πέρα, αδερφέ μου, προβλήματα. Ξέρεις τι λένε, έτσι? Η ζωή μας είναι θέμα DNA. Πόσο θα αντέξουμε, πόσο θα πάμε. Αλλά το πώς θα περνάμε καλά εμείς είναι θέμα δικό μας, καθαρά. Κοίταξε να χαμογελάς, να απολαμβάνεις τη ζωή, είτε στη δουλειά, είτε έξω, με φίλους, με την κοπελιά σου, με τη γυναίκα σου, με οποιονδήποτε κι αν είσαι. Κοίτα να χαμογελάς. Like it always did. Like the Spanish city to me. Σε λίγο θα έρθει ο Τζότζο να μας παρουσιάσει το Top 10. When we were kids. Girl, it looks so... Εσείς ψηφίζετε κανονικά, μπαίνετε στο site του σταθμού, like it all... και κάνετε την επιλογή σας, έτσι, και έτσι διαμορφώνετε και εσείς τα 10 πρώτα τραγούδια του σταθμού μας.

Και αυτό συμβαίνει πάντα, ρε παιδί μου. Ξέρεις ποιο είναι το πιο παράξενο με τους ανθρώπους? Μπορεί να θυμόμαστε μια κουβέντα πριν από μήνες και εκείνος που την είπε να μην θυμάται ούτε ότι άνοιξε το στόμα του. Οι λέξεις που έχουν πάντα αυτή την περίεργη συνήθεια δεν μένουν πάντα σε αυτά που, σε αυτόν που τις λέει πρώτα απ' όλα. Πολλές φορές μένουν σε αυτόν που τις ακούει. Οι λέξεις δεν έχουν βάρος και όμως υπάρχουν άνθρωποι που τις κουβαλάνε μια ζωή. Και όλοι έχουμε κάνει εκείνο το περίφημο «έλα μωρέ, ένα αστείο είπα». Ναι, μόνο που το αστείο καμιά φορά γέλασε μόνο αυτός που το είπε. Οι άνθρωποι ζητάμε συγγνώμη όταν καταλάβουμε το λάθος μας. Το δύσκολο όμως δεν είναι αυτό. Το δύσκολο είναι ότι υπάρχουν πράγματα που δεν τα μαθαίνουμε ποτέ. Γιατί απλά ο άλλος δεν μας είπε ποτέ πόσο πόνεσε. Έφυγε, χαμογέλασε, είπε όλα καλά. Και εμείς συνεχίσαμε τη ζωή μας νομίζοντας ότι όλα ήταν όντως καλά. Οι μεγαλύτερες πληγές δεν κάνουν θόρυβο για αυτό και πολλοί δεν μαθαίνουμε ποτέ ότι πλήγωσαν κάποιον. Ας προσέχουμε λίγο παραπάνω τις λέξεις μας. Ξεχνάμε εύκολα αυτά που είπαμε, αλλά δεν ξέρουμε ποτέ ποιος θα τα κουβαλάει μέσα του συνέχεια. Και αν υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να αφήσουμε, και αν υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να αφήνουμε πίσω μας, δεν είναι οι σιωπές. Οι σιωπές είναι αναπνοές με λέξεις, οπότε δεν είναι σιωπές. Είναι οι άνθρωποι που δεν πρόλαβαν ποτέ να μας πούν «με πλήγωσες». Η καρδιά δεν θυμάται ποτέ ημερομηνίες, θυμάται μόνο συμπεριφορές.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock.

Είστε απίστευτοι. Είστε πραγματικά απίστευτοι. Αυτά που διαβάζω, θέλω και ένα καλάμι να ανέβω τώρα.

να δούμε τι θα μας πει ο Ρόμπερτ Σμιθ. Σαν τον παράδεισο έμοιαζε, λέει. Όλοι έχουμε ζήσει τέτοιες στιγμές. Δεν ήταν τέλειες, δεν ήταν κινηματογραφικές, δεν αλλάξαν τον κόσμο, αλλά ήταν αρκετές για να πεις αυτό ήταν παράδεισος. Εκείνες τις μικρές στιγμές που κρατάνε ελάχιστα, ρε παιδί μου, αλλά τις θυμόμαστε μια ζωή. Ξέρεις πότε καταλαβαίνεις ότι ζεις μια όμορφη στιγμή? Σχεδόν ποτέ εκείνη τη στιγμή. Όταν περάσει πολύ καιρός, τότε το καταλαβαίνεις. Μετά, με ένα τραγούδι, με μια μυρωδιά. Αυτές οι μυρωδιές σε γυρίζουν πίσω χωρίς να σε ρωτήσουνε. Τις μεγάλες στιγμές περιμένουμε και τελικά μας αλλάζουν οι μικρές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ένας καφές που κράτησε περισσότερο. Μια βόλτα που από το πουθενά, ρε παιδί μου. Ένα 5 λεπτά που έγιναν 3 ώρες. Και φυσικά εκείνο το δεν θα αργήσω και ακόμα τον περιμένουμε. Έχουμε και την κακή συνήθεια να βγάζουμε φωτογραφίες για να θυμόμαστε. Ενώ οι πιο όμορφες αναμνήσεις δεν φωτογραφήθηκαν ποτέ. Η ευτυχία δεν χτυπάει το κουδούνι, μπαίνει αθόρυβα και συνήθως το καταλαβαίνουμε όταν έχει ήδη φύγει. Η ζωή δεν μας χαρίζει μόνο μεγάλες ιστορίες, μας χαρίζει και μικρές στιγμές που αρνούνται να ξεχαστούν. Ίσως τελικά ο παράδεισος να μην είναι ένας τόπος, ίσως να είναι εκείνα τα λίγα δευτερόλεπτα που όλα ήταν όπως έπρεπε, χωρίς να το ξέρουμε, χωρίς να το κυνηγήσουμε. Απλώς το ζούσαμε. Κατά κάποιον τρόπο, αυτά μας λέει και ο Ρόμπερτ Σμιθ.

το μεταξύ ο Τάσος κάνει παπάδες, έτσι, μου έχει στείλει απίστευτα πράγματα. Αγορίνα μου, χίλια ευχαριστώ. Θα δημοσιευτούν όλα αυτά.

Λένε πως ο κόσμος είναι γεμάτος από θαύματα. Μνημεία, κορυφές, θάλασσες, ουρανοί που αλλάζουν χρώμα λίγο πριν νυχτώσει. Και υπάρχουν και άνθρωποι που βλέπουν τα πάντα και συνεχίζουν να ψάχνουν εκείνο το ένα βλέμμα που τους έκανε κάποτε να χάσουν το δρόμο τους. Περίεργο πράγμα η μνήμη, ε. Κρατάει μια στιγμή μικρή σαν σπίθα και την κάνει φάρο. Κρατάει ένα άγγιγμα και το μετατρέπει σε ολόκληρη εποχή. Το μετατρέπει σε φθινόπωρο. Όσο μεγαλώνουμε δεν μετράμε τις επιτυχίες μας, μετράμε τις στιγμές που μας έκοψαν την ανάσα. Εκείνες που δεν χωρούσαν σε φωτογραφία ούτε σε λέξεις. Ίσως γι' αυτό κυνηγάμε ακόμα τα ουράνια τόξα. Όχι γιατί πιστεύουμε ότι στο τέλος τους υπάρχει χρυσάφι, αλλά γιατί κάποτε κάπου κάποιος μας έκανε να πιστέψουμε ότι υπάρχει. Αν απόψε θυμηθείς κάποιον που πέρασε και άφησε το αποτύπωμά του, μην τον διώξεις από τη σκέψη σου. Οι όμορφες αναμνήσεις δεν είναι βάρος, είναι απόδειξη ότι κάποτε η καρδιά δούλεψε υπερορίες. Και αν δεν ξανασυναντηθούν ποτέ ξανά οι δρόμοι σας, δεν πειράζει. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται για να μείνουν και υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται για να γίνουν τραγούδι. Αυτό είναι το τραγούδι. Και ανάμεσα στα δύο αυτά, γεννιούνται αυτά.

οι λέξεις όταν είναι αληθινές βρίσκουν πρώτα το δρόμο προς αυτόν που τις λέει και μετά προς εκείνον που τις διαβάζει ή τις ακούει, έτσι. Να γίνουν οι σκέψεις λέξεις χωρίς να χάσουν την αξιοπρέπειά τους. Να σηκωθείς μια μέρα και να πεις εγώ δεν θέλω να το εξηγήσουμε, εγώ θέλω να το γεννήσουμε ξανά.

Και όταν πέφτει για τα καλά η νύχτα, εμείς αυτό κάνουμε. Και όταν πέφτει για τα καλά η νύχτα, εμείς αυτό κάνουμε πάντα.

τις περισσότερες φορές δεν ξέρουμε ούτε τι θέλουμε εμείς οι ίδιοι. Και όμως, πόσο εύκολα πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε την καρδιά του άλλου. Έχουμε γίνει όλοι ειδικοί. Ξέρουμε πώς να μεγαλώνουμε παιδιά μέχρι να αποκτήσουμε παιδιά. Ξέρουμε πώς κρατιέται μια σχέση μέχρι να κάνουμε σχέση. Ξέρουμε πώς πρέπει να οδηγούν οι άλλοι μέχρι να κάνουμε εμείς την πρώτη βλακία στον δρόμο, ε. Ίσως τελικά η αγάπη να μην είναι να ξέρεις. Ίσως να είναι να ρωτάς, να ακούς. Να μαθαίνεις τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Ξανά και ξανά. Γιατί οι άνθρωποι αλλάζουν και η αγάπη αλλάζει. Και αν δεν τη θέλεις κόμμα και θέλεις να μείνεις ζωντανή, πρέπει να τους ξαναγνωρίζεις μέρα-μέρα, κάθε μέρα. Το πιο επικίνδυνο ρήμα είναι το ξέρω. Και ένα μόνο πράγμα ξέρω, πως οι μεγαλύτερες μας αποτυχίες ήταν εκεί, στο ξέρω.

Παντελάκο μου, δεν ξέρεις τι χαρά πήρα μόλις τώρα. Παντελής Μούσιος, παρακαλώ. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου φιλαράκια στη Φλόρινα. Μη γελάς καθόλου, σ' αγαπάω πάρα πολύ και εσένα και την Αλέκα. Τα μηνύματα ελήφθησαν.

Έχετε προσέξει ότι τα περισσότερα κλειδιά τα κουβαλάμε στη τσέπη μας, του σπιτιού, του αυτοκινήτου, της μηχανής, ακόμα και της αποθήκης. Κι όμως το πιο σημαντικό κλειδί δεν το βάζουμε ποτέ στη τσέπη μας, το κουβαλάμε εδώ πάνω. Μόνο που έχουμε ένα κακό συνήθειο, αντί να ανοίγουμε πόρτες πολλές φορές, κλειδωνόμαστε μόνοι μας. Όχι στο φόβο, ο φόβος είναι το αποτέλεσμα. Η πραγματική ιστορία είναι γιατί φυλακιζόμαστε χωρίς να υπάρχει δεσμοφύλακας. Να σου πω κάτι. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήρες τηλέφωνο τον εαυτό σου? Όχι, δεν τρελάθηκε ο Δημητρόπουλος. Σκέψου το λιγάκι. Όλοι παίρνουμε τηλέφωνα σε φίλους, σε συγγενείς, σε συνεργάτες. Ακόμα και σε ανθρώπους που δεν θέλουμε να μιλήσουμε, καμιά φορά παίρνουμε γιατί πρέπει. Τον εαυτό μας όμως, πότε τον καλέσαμε τελευταία φορά? Πότε τον ρωτήσαμε, είσαι καλά ρε? Στην άλλη γραμμή δεν είναι ένας άλλος άνθρωπος, είναι ο εαυτός μας που αφήσαμε πίσω. Εκείνος που γελούσε πιο εύκολα, που δεν φοβόταν, που ονειρευόταν και κάποια στιγμή μεγάλωσε τόσο πολύ που χάσαμε το τηλέφωνό του. Ίσως τελικά το κλειδί να βρίσκεται στο μυαλό μας. Το θέμα είναι αν το χρησιμοποιούμε για να ανοίγουμε τη ζωή ή για να κλειδώνουμε τον εαυτό μας.

0: Η ώρα είναι 12 και μισή. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου, λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Φυσικά. Έτσι ακριβώς. Οι άνθρωποι αλλάζουν σπίτια. Το δύσκολο όμως δεν είναι να αλλάξεις σπίτι. Το δύσκολο είναι να καταλάβεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που έφυγαν από μέσα σου. Και ακόμα τους έχεις κρατήσει τα κλειδιά εσύ. Οι άνθρωποι αλλάζουν σπίτια, αλλάζουν διευθύνσεις, γειτονιές, μπαλκόνια, θέες. Κλείνουν πόρτες, ανοίγουν άλλες, πακετάρουν πράγματα και προχωρούν. Το δύσκολο όμως δεν είναι να μετακομίσεις. Το δύσκολο είναι εκείνες οι αόρατες κατοικίες που μένουν μέσα μας. Υπάρχουν παρουσίες που έχουν φύγει εδώ και καιρό και όμως το όνομά τους συνεχίζει να ακούγεται στους δρόμους. Στους δρόμους της σκέψης, σαν να μην άδειασε ποτέ πραγματικά το δωμάτιο. Συνήθεια. Η συνήθεια φεύγει, ο άνθρωπος μένει στη θέση του εκεί, σβήνει η φωνή του, αλλά μένει η ηχό του. Και κάπου εκεί αρχίζουν και οι μεγάλες παρεξηγήσεις, έτσι. Να νομίζεις πως η πόρτα έκλεισε, ενώ τα κλειδιά παραμένουν πάνω στο τραπέζι γεράσιμε. Η απουσία δεν κατοικεί πάντα έξω, πολλές φορές νοικιάζει χώρο μέσα μας και δεν πληρώνει ποτέ ενίκιο βασικά, έτσι. Υπάρχουν μνήμες που συμπεριφέρονται σαν παλιοί ένικοι. Έχουν φύγει, αλλά συνεχίζουν να ζητάνε φως. Φως, χώρο και χρόνο. Και ίσως η ωριμότητα να μην είναι να χτίσεις συνεχώς καινούργια σπίτια. Ίσως να είναι να αναγνωρίζεις ποια δωμάτια έμειναν άδεια. Να μαζεύεις τα ξεχασμένα κλειδιά. Να κλείνεις απαλά τις πόρτες που δεν οδηγούν πουθενά. Κάθε κλειδί που κρατιέται χωρίς λόγο βαραίνει τη τσέπη της ψυχής. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και κάποτε έρχεται εκείνη η ήσυχη στιγμή που καταλαβαίνεις πως η μεγαλύτερη μετακόμιση δεν γίνεται από δρόμο σε δρόμο, γίνεται από το χθες στο σήμερα. Υπάρχει βέβαια και ακόμα μία περίπτωση. Να μετακομίσεις στο ίδιο σπίτι. Ίσως να είναι και η καλύτερη περίπτωση αυτή.

υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι, έτσι. Υπάρχουν τύποι ανθρώπων που βγαίνουν έξω να διασκεδάσουν και μόνο χορεύουν, ρε παιδί μου. Υπάρχουν άλλοι τύποι που βγαίνουν να διασκεδάσουν και έχουν μια όμορφη κουβεντούλα. Πάντως, καμιά φορά βλέπεις συζητήσεις χωρίς ουσία. Σχέσεις χωρίς βάθος, χωρίς καμία ζεστασιά και λόγια που ακούγονται ξύλινα. Όμορφα, με τη τελεία και το κόμμα και άψογο συντακτικό, έτσι. Όλα στη θέση τους τακτοποιημένα. Όλα στην κυριολεξία άψογα. Τι να το κάνεις όμως? Αν απουσιάζει η ψυχή, πραγματικά τι να την κάνεις την κουβέντα, ρε παιδί μου? Αν απουσιάζει η ψυχή, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η ψυχή δεν χτυπάει σαν καμπάνα, απλά αφήνει μια γεύση κενού.

Είναι σαν γιορτή χωρίς μουσική ή σαν καλοκαίρι χωρίς θάλασσα. Το καλό συντακτικό χρειάζεται σίγουρα. Αξίζει όμως μόνο αν έχει παρουσία. Η ψυχή όμως είναι εκεί, στα αυθόρμητα. Δεν μένει στα ξύλινα και στα άδεια, όσο όμορφα κι αν είναι συντακτικά. Η ψυχή δεν ενδιαφέρεται για την τελειότητα, ποτέ δεν ενδιαφερότανε. Αν ενδιαφερότανε, τα παιδιά θα ζωγράφισαν με χάρακα και οι ποιητές θα γράφαν σε λογιστικά βιβλία και ο Δημητρόπουλος θα ερχόταν με κουστούμι εδώ και γραβάτα στο στούντιο. Ευτυχώς όμως δεν έρχεται. Έρχεται απλά με το τζινάκι του και το μπλουζάκι του. Τι μας είπες δε Δημητρόπουλε τώρα, ε? Έχεις ψυχή εσύ. Όχι, απλά ήθελα να το κλείσω κάπως έτσι. Εδώ είμαστε, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, στο Rock Radio Mikkel. 104,7. Σήμερα πάμε χορταστικά.

Τα κλειδιά της ψυχής συμβολίζουν τον εσωτερικό μας κόσμο, από θέματα της ελευθερίας, της αυτογνωσίας, της δύναμης, της συγχώρεσης και της αποδοχής. Αυτή η εσωτερική δύναμη βαραίνει τελικά αποκλειστικά τον ίδιο μας τον εαυτό. Έτσι ακριβώς, αγορίνα μου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Νικολάκη μου, καλώς ήρθες και εσύ.

Για να πάμε και λιγάκι σε οξύμορα πράγματα. Λένε πως η ζωή είναι δρόμος. Ίσως και να διαφωνώ λιγάκι. Θα μου πεις εσύ Γιάννη. Τέλος πάντων, ο δρόμος ξέρει που πηγαίνει. Η ζωή αυτοσχεδιάζει όμως, έτσι. Σου αλλάζει πορεία χωρίς προειδοποίηση. Σου κλείνει εξόδους, σου ανοίγει παράθυρα και πολλές φορές αναγκάζει να ξεκινήσεις από την αρχή. Και μέσα σε όλη αυτή την αταξία υπάρχει ένας σταθερός ήχος. Ποιος είναι αυτός ο ήχος? Ο χτύπος της καρδιάς. Η μοναδική μηχανή που δουλεύει ασταμάτητα χωρίς να ζητάει καύσιμα από τη λογική. Η λογική υπολογίζει, η καρδιά αποφασίζει. Η λογική σου λέει όπως πάντα πρόσεχε. Η καρδιά το χαβά της. Σου λέει ζήσε. Υπάρχει και εκείνο το τσιτάτο ρε παιδί μου. Οι άνθρωποι κυνηγούν χρήματα για να αγοράσουν χρόνο και μετά ξοδεύουν το χρόνο τους για πράγματα που δεν αγοράζονται. Ωραίο τσιτάτο. Μια αγκαλιά, ένα βλέμμα, μια αληθινή κουβέντα, μια επιστροφή. Τελικά τα πιο ακριβά πράγματα στον κόσμο δεν έχουν τιμή, έχουν αξία. Και η αξία δεν γράφεται σε αριθμούς, γράφεται σε αναμνήσεις. Αν λοιπόν απόψε νιώθεις ότι κάτι σου λείπει, ίσως να μην είναι ο άνθρωπος, ίσως να λείπει εκείνη η εκδοχή του εαυτού σου που χαμογελούσε πιο εύκολα. Εκείνος που τολμούσε ρε παιδί μου, που πίστευε, που ξεκινούσε χωρίς να ξέρει πού θα καταλήξει. Μην τον ξεχάσεις, είναι ακόμα εκεί. Περιμένει. Και κάθε φορά που η καρδιά χτυπάει λίγο πιο δυνατά σου στέλνει μήνυμα. Όχι για το παρελθόν, για το επόμενο κεφάλαιο. Και όσο χτυπάει η καρδιά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Και όσο υπάρχει ελπίδα, κανένα όνειρο δεν θεωρείται χαμένο. Ακόμα και το παλιό όνειρο.

Θυμάστε κάποτε που λέγαμε για τους τρεις δυστυχείς, τον αν ήμουν, τον αν είχα και τον αν μπορούσα? Αυτοί οι τρεις κάνανε βόλτα εδώ κάτω στην παραλία, τους έχω δει αρκετές φορές κι εγώ. Εκεί συναντήσα έναν άλλο τύπο, τον οποίο τον λέγανε «Ας δούμε». Απλός τύπος, είχε μόνο μία συνήθεια, αντί να λέει «Αν», έλεγε «Ας». Εκεί που οι άλλοι τρεις έφτιαχναν σενάρια, εκείνος έκανε βήματα μικρά, στραβά, αστεία, αλλά ήταν βήματα. Το «Αν» είναι εξαιρετικός αφήγητης, λέει υπέροχες ιστορίες, αλλά έχει πρόβλημα στον επίλογο. Το «Ας δούμε» δεν ήταν ποτέ μόνος. Είχε ένα κολλητό φίλο, τον «Γιατί όχι». Αυτός δεν μιλούσε πολύ, δεν ήταν φλίαρος. Απλώς κάθε φορά που οι άλλοι τρεις ξεκινούσαν το γνωστό τους τροπάριο, πεταγόταν και έλεγε «Αν ήμουν, γιατί όχι όπως είναι τώρα? Αν είχα, γιατί με όσα υπάρχουν? Αν μπορούσα, γιατί όχι να δοκιμάσουμε πρώτα?» Το «Αν» χτίζει παλάτια στον αέρα, το «Ας δούμε» όμως ανοίγει την πόρτα, και το «Γιατί όχι» κάνει πάντα το πρώτο βήμα. Ο «Αν ήμουν», ο «Αν είχα» και ο «Αν μπορούσα» κάνουν ακόμα βόλτα κάτω στην παραλία. Πέρασαν και από εδώ δίπλα στην Κούσκουρα. Τους ρώτησα κι εγώ, ρε παιδί μου, τι ψάχνετε ρε παιδιά? «Ψάχνουμε την τέλεια στιγμή», μου είπαν. Από ό,τι φαίνεται η τέλεια στιγμή εξακολουθεί να τους αποφεύγει, ευγενικά, αλλά τους αποφεύγει. Το «Ας δούμε» κοιτάζει μπροστά, και το «Γιατί όχι» έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδρομή.

Και πολύ πολύ καλά κάνουμε και ονειρευόμαστε. Ίσως κάπου στα όνειρα και στην πραγματικότητα να υπάρχει μια παράξενη συνοικία. Εκεί κατοικούν όλα όσα δεν υπάρχουν ακόμα. Αυτές είναι οι ανεκπλήρωτες επιθυμίες, οι αναμολόγητες σκέψεις, οι μεγάλες προσδοκίες και εκείνες οι όμορφες εικόνες που δεν βρήκαν ποτέ διεύθυνση και αριθμό. Και είναι περίεργο. Πολλές φορές ο κόσμος ερωτεύεται περισσότερο αυτό που φαντάζεται παρά αυτό που συναντά. Η φαντασία έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν αργεί στα ραντεβού, δεν διαφωνεί, δεν αφήνει ανοιχτές πόρτες και δεν ξεχνάει ποτέ γενέθλια. Πόσο σημαντικό, ε! Είναι ο τέλειος συγκάτοικος. Μόνο που υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Δεν υπάρχει. Για γέλια και για κλάματα είμαστε. Κι όμως εκεί βρίσκεται η γοητεία. Το ανύπαρκτο δεν φθήρεται, δεν απογοητεύει, δεν χαλάει την εικόνα που δημιουργήθηκε γι' αυτό. Μένει πάντα λίγο πιο πέρα από την πραγματικότητα. Σαν εκείνη την ιδανική μέρα που θα ξεκινούσε τη Δευτέρα. Αλλά κάπου χάθηκε ανάμεσα στη Τρίτη και στην επόμενη αναβολή. Και ίσως τελικά να μην είναι παράξενο να αγαπάει κανείς αυτό που δεν υπάρχει. Παράξενο είναι να ξεχνάς ότι κάποτε πρέπει να συναντήσεις και αυτό που υπάρχει. Τα όνειρα πάντα είναι υπέροχα για να φωτίζουν τον δρόμο, αλλά δεν είναι φτιαγμένα για να αλλάζουν τον δρόμο. Και κάπου εκεί βρίσκεται και η ισορροπία. Τα όμορφα πράγματα γεννιούνται πρώτα στη φαντασία, μα η αληθινή τους αξία αρχίζει τη στιγμή που αποφασίζουν να υπάρξουν πραγματικά, να γίνουν πραγματικότητα, να γίνουν αλήθεια.

κι εγώ εσένα σ' αγαπάω πολύ. Νομίζω ότι βασικά μετά από τόσα χρόνια είσαι το alter ego μου.

και ένα ωραίο που διάβασα, θα σας το πω τώρα ρε παιδί μου. Κοίτα τη φούσκα, εωρείται εκεί μια διάφανη ανοησία που καθρεφτίζει τον κόσμο πριν αποφασίσει να γίνει τίποτα. Είναι έτοιμη να σκάσει όπως όλα τα πράγματα σε αυτό το πλανήτη. Η απόλαση δεν είναι όταν σκάει. Εκεί είναι απλώς υγρό πάνω στο πάτωμα, μια ακόμα χαμένη στιγμή. Η απόλαυση είναι εκείνο το χιλιοστό γραμμό πριν το τέλος, εκείνο το δευτερόλεπτο που η φούσκα κρατάει την ανάσα της, τεντωμένη μέχρι το αδιανόητο. Ένα βήμα πριν το κορεσμό, ένα βήμα πριν το χάος. Είναι η μόνη στιγμή που η ζωή δεν σε κοροϊδεύει και νιώθεις τη χαρά τόσο έντονα. Βασίλης Αλεμπάκης. Φίλος μου Φλωρινιώτης. Εκεί βρίσκεται η μαγεία, Βασίλη μου. Στο λίγο πριν, εκεί που όλα έχουν φτάσει στα όρια τους, αλλά ακόμα αντέχουν, εκεί που η προσδοκία είναι μεγαλύτερη από το αποτέλεσμα. Μικρή, διάφανη, ελαφριά. Ανεβαίνει αργά σαν να πιστεύεις πως ανακάλυψε κάποιο μυστικό που αγνοεί βαρύτητα. Κι όμως, όλοι γνωρίζουμε το τέλος. Δεν υπάρχει φούσκα που να βγει και νικήτρια από τη ζωή. Ο άνθρωπος δεν ονειρεύεται το τέλος του ταξιδιού. Ονειρεύεται το τελευταίο λόφο πριν την απόλυτη θέα. Δεν ερωτεύεται την κατάληξη, ερωτεύεται την υπόσχεση. Δεν λαχταρά την τελευταία σελίδα, λαχταρά τη στιγμή που απομένουν λίγες μόνο λέξεις. Η ζωή άλλωστε μοιάζει πολύ με μια φούσκα. Την αγάπη μου και μια αγκαλιά στο Βασίλη εκεί πάνω ψηλά στη Φλόρινα για το υπέροχο κείμενο. Και γράφει πολύ πολύ όμορφο ο Βασίλης.

Τώρα Τάσο μου τι να πω, καλό ξημέρωμα στην Αυστραλία. Δεν νομίζω να είναι ξημέρωμα. Εγώ θα σε περιμένω και την επόμενη εβδομάδα και ευχαριστώ που θα έρθεις την επόμενη εβδομάδα. Καλή ξεκούραση και σε σένα. Και χρόνια σου πολλά για την Κυριακή.

Είπαμε όνειρα γλυκά στο τάσο, έτσι. Αλλά πριν κλείσουμε, πήγε μία. Θα πω αυτό. Πάμε στα γνωστά παραμυθάκια μας. Κάποτε συζητούσαν το όνειρο και η πραγματικότητα. Το όνειρο έλεγε «Μπορώ να σε πάω παντού» και η πραγματικότητα απάντησε «Εγώ μπορώ να σε κρατήσω εκεί». Το όνειρο έφυγε πάλι «Εγώ γεννώ θαύματα, εγώ απλά ζητώ δουλειά», είπε πάλι η πραγματικότητα. Το όνειρο ήταν στη τρέλα του όπως πάντα, έτσι. «Με λένε τρελό, εμένα πάλι με λένε σκληρή», λέει η πραγματικότητα. «Ανοίγω φτερά», λέει το όνειρο. «Εγώ όμως ελέγχω τον άνεμο». «Οκ, αλλά χωρίς εμένα ο κόσμος είναι στάσιμος». «Ναι, αλλά χωρίς εμένα ο κόσμος απλά μένει στον αέρα». Σοφή απάντηση από την πραγματικότητα, ε. «Θα σου πω κάτι», είπε το όνειρο με νισταγμένο βλέμμα. «Άλλωστε όνειρο είναι. Οι άνθρωποι με αγαπούν τα βράδια. Και εμένα πάλι θέλουν, δεν θέλουν, θα με συναντήσουν κάθε πρωί». «Και ποιος τελικά είναι πιο σημαντικός», ρώτησε το όνειρο. «Κανένας μόνος του», είπε με στόμφο η πραγματικότητα. Το όνειρο δείχνει το δρόμο και σου λέει «περπάτα». «Και εσύ ρε πραγματικότητα τι κάνεις?» «Εγώ κάνω πάντα το πρώτο βήμα». «Και το πρώτο βήμα είναι πάντα το πιο σημαντικό». Όνειρο και πραγματικότητα. Άμα πάνε χέρι-χέρι, κάνουνε θαύματα.

Και κάπου εδώ θα συμφωνήσω για ακόμα μια φορά με την Άννα Μαρία. Είμαστε μαζί από τις 10 Dan. Στη κυριολεξία Dan, έτσι, μας το έδωσε το μικρόφωνο ο Θωμάς κανονικότατα. Και έχει πάει 1:04 πρώτα λεπτάκια. Και πότε πέρασαν 3 ώρες και μερικά λεπτά, χαμπάρι δεν πήραμε και σήμερα.

Τα φιλιά μου στο Θανάση, στο Γιάννη το Μίσκα, στη Φλόρινα Πάνο, στη Σωτηρία την Κωνσταντινίδου, στη Σταυρούλα την Αμπουλίδου, στο Χρήστο το Φορτόπουλο από στούντιο σε στούντιο. Στη Βαλεντίνα, στη Κατερίνα, στην άλλη Κατερίνα, στην Εύη, στον Σωτήρη μας, στην Όλγα, στο Χρήστο το Κατσανίδη πάνω στις πρέσπες. Στο φίλο μου το Παντελή το Μούσιο και στην Αλέκα μας το Παντελή το Κιζέα, στο Λευτέρη τον Μιχαήλ Πανταζή, στο Κώστα το Τερζόπουλο, στο Βασίλη το Σιάκο. Στο Βασίλη το Σαχινίδη και στην Έλληνα τη Ζούμπου, στη Γεωργία την Μαλιάχοβα, Ζώ μου, αστέρι μου, στο Χριστόφορο Γιανακόπουλο, τον πιο υπέροχο διευθυντή φυλακών που το φωνάζανε άρχοντα, στο Πέτρο το Σολάκι, στον Τάσο στην Αυστραλία, στη Μερβούλη που ήταν σήμερα καταπληκτική παρέα, στο Μίμη τον Αρβανιτίδη, στον Ευρωπό, στον αγαπημένο μου Θεό, στο Σοφάκι μου, το ξαδερφάκι μου, του Δημητροπούλου, στο Μαγδάκι μου στην Επανομή. Σε λατρεύω ρε μάγκα. Στο Σάββατο την Κταπανίδη, στον Νικόλα τον Παπακώστα, στον Μπάμπη πάνω στην Καβάλα, στον Ανδρέα τον Δημητρίου, στη Μαρία τη Σωτηριάδου, στην Έλενα τη Μιχαλούδη, στη Φιλίτσα και στο Χάρη, στον Νίκο τον Χατζηδημητρίου, στην Ελένη την Αδάμ, στην Κωνσταντίνα την Πετκάνη, στο Μιχαλάκη τον Ασίκη, στο Βαγγέλη τον Καρακώστα, στη Ζωή Λιογαρίδου, στο Δημήτρη Κονιαλίδη. Ήσασταν απίστευτοι. Στο Γιώργο το Κούση, στην Ελένη τη Μικροπούλου, σε αυτή την ομορφιά, την Ευαγγελία την Ηλία, στην Τολεμαϊδα, στην Ειρήνη την Παπαδοπούλου, πες άρωμα εκεί θα πας, στο Σοκράτη τον Ηλιάδη, στο Φροσάκι, στο Σάκη το Μακρύ, τον ωραιότερο μπάρμαν της Θεσσαλονίκης, στο Γεράσιμο το Καραμανίδη με τα ωραία του, στην Τινάρα, στην Τίνα την Τετράδη, στο Κατερινάκι μας την Τόμτσι, στην Παυλίνα την Ιωαννίδου, στο Μαράκι μας εδώ τη Λαζίδου, την πρωινή μου καλημέρα, την νυχτερινή μου καληνύχτα. Μαράκι μου, σ' αγαπώ πολύ. Στον Νίκο τον Νικολάου, στον Ηλία τον Ταμουρίδη, στον Παναγιώτη τον Οικονόμου που είναι πάντα παρόν,

στη Βέτα τη Βάσιου, στο Σταύρο το Γιάντσι, στη Στέλλα πάνω στην Ορεστιάδα. Στη Μέρη τη Πατρίτσια που δεν ξέρω πού είναι. Like την αγάπη μας και εκεί.

τόση ζέστη, μια κρύα μπύρα, λέει, είναι ότι πρέπει ο Γεράσιμος, στην υγειά μας Γεράσιμε. Παπίνο μου, καλό βράδυ. Καλή υπομονή για αύριο, δεν θα είμαι μαζί σου, να το ξέρεις. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, πήραμε μία ώρα από το Τζότζο, από τα Night Tracks. Ευλογία. Δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι θα κάνω και Night Tracks. Και μετά πήγαμε μαζί, έτσι. One song, one love, βήμα-βήμα. Λεπτό προς λεπτό φτάσαμε ως εδώ. Έχουμε περάσει τη μία, έτσι, Άννα Μαρία. Μία και δέκα είναι, παρακαλώ. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Εκεί μπορούμε να πούμε με σιγουριά 11 done, εκτός απρόοπτου. Εμείς αυτό που λέμε κάθε φορά που τελειώνει η εκπομπή μας είναι να έχετε αύριο το πρωί που θα σηκωθείτε από τα κρεβατάκια σας ένα ζωγραφισμένο χαμόγελο στα χείλη σας. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ό,τι και να κάνετε. Και αύριο είναι Σάββατο. Τι αύριο, σήμερα είναι Σάββατο, ξημερώνει Σάββατο. Και τα Σάββατα είναι ωραία. Και η Κυριακή είναι ένα θαύμα. Καλημέρα μας και καλό μας βράδυ. Γεια σας.